από τον Νικολάι Σνάιντερ βιολί και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Δανίας με διευθύντη τον Άνταμ Φίσερ, ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα ρυθμός 3 σε Σολ Μίζωνα και όχι 216 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τον Γάλλο συνθέτη Εκτόρ Μπερλιός, 1803-1869. Θα ακούσουμε το ορατόριό του «L'Enfance du Christ», έργο 25, «Η παιδική ηλικία του Χριστού». Ο Μπερλιός ήταν και συγγραφέας και το ποιητικό του κείμενο «Στην παιδική ηλικία του Χριστού» έχει μια πολύ ιδιαίτερη όμορφη γλώσσα και ρυθμό. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Μπερλιός στο Λίστ, θα το πω σε σένα, το αληθινό μου έβριμα είναι η σκηνή και η άρια του Ηρώδη με τους μάγους. Ακούμε λοιπόν το ορατόριο των Χριστουγέννων «Η παιδική ηλικία του Χριστού» του Εκτόρ Μπερλιός από τους Στέφανι Ντουστράκ μετσοσοπράνο, Βέρνερ Ρίχτερ τενόρος, Έντουεν Γκρόσλι Μέρσερ βαρύτονος, Νίκολας Τέστε βασοβαρύτονος. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Γάλλος Εμμανουέλ Κριβίν. Μαζί τους και η χοροδία της ραδιοφωνίας της Γαλλίας.

από τους Στεφανί Ντουστράκ μετσοσοπράνο, Βέρνα Ρίχτερ τενόρος, Έντουιν Κρόσλεϊ Μέρσερ βαρύτονος, Νίκολας Τέστρ μπασοβαρύτονος, από την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και από την Χοροδία της Ραδιοφωνίας της Γαλλίας. Με δίδυ τον Εμμανουέλ Κρυβίν ακούσαμε το ορατόριο των Χριστουγέννων «Η παιδική ηλικία του Χριστού, L'enfance du Christ» του Εκτόρ Μπερλιόζ. Συνεχίζουμε με τον Γιώζεφ Χάιντν, 1732-1809, αυστριακός συνθέτης, από τους σημαντικότερους της κλασικής εποχής της μουσικής, και ακούμε το κονσέρτο του για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα. Τα μέρη Moderato, Adagio, Allegro, Molto. Και το κονσέρτο ακούμε από τον Στίβεν Ισερλίς βιολοντσέλο και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Ολλανδίας. Διευθύνει ο Ζαν Φουρνέ.

από τον Στίβεν Ίσερλις βιολοντσέλο και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Ολλανδίας με δίπτυο τον Ζαν Φούρνε, ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Το νοκτούρνο μας αυτή τη φορά συνεχίζεται με τον Τσέχο συνθέτη της ρομαντικής περίοδου, τον Αντωνίν Τβόρζακ, 1841-1904. Ο Αντωνίν Τβόρζακ χρησιμοποίησε στο έργο του κυρίως τις μελωδίες της Μοραβίας και της γενέτειράς του της Βοημίας. Ακούμε τη Συμφωνία του ρυθμού 7 σε Ρε Ελάσσονα, έργο 70, πρώτη παρουσίαση στο Λονδίνο το 1885. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τόμας Ζόντεργκαρντ.

από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας με διευθυντή τον Τόμας Ζόντεργκαρντ ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 7 σε Ρε Ελάσσονα έργο 70 του Αντωνίν Τβόρζακ. Ακολουθεί ο Πολωνός συνθέτης Φρεντρίκ Σοπέν 1810-1849, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Έγραψε έναν μεγάλο αριθμό πρελουδίων για πιάνο, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο των 24 πρελουδίων έργο 28. Τα 24 πρελούδια λοιπόν έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν ακούμε από τον Γάλλο πιανίστα David Kadus ή David Kadus.

Από τον David Καντούς, τον Γάλλο πιανίστα, ακούσαμε τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί ο Γερμανός συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας Λουί Σπορ, 1784-1859, και ακούμε το έργο του «Φαντασία και παραλλαγές» πάνω σε ένα θέμα του Ντάνση, «Σε εσύ υφεσιμίζωνα», έργο 81. Το έργο ακούμε σε μια μεταγραφή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και θα το ακούσουμε από τον Γιώζε Κοτάρ κλαρινέτο και το κουαρτέτο εγχόρδων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σλοβενίας.

από τον Γιώζε Κοτάρ κλαρινέτο και το κουαρτέτο εγχόρθων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σλοβενίας, ακούσαμε τη φαντασία και τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Ντάνση σε σύφεση μίζωνα, έργο 81 του Λουί Σπορ, σε μια μεταγραφή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων. Ακολουθεί ο Αμερικανός συνθέτης και αρπίστας John B. Escoza, 1928-1991, και ακούμε το έργο του «Τρεις χοροί για δύο άρπες». Άρπες, Τζούλια Σο και Νόρα Μπουμάνης.

Τους τρεις χορούς για δύο άρπες του Αμερικανού συνθέτη John B. Escoza ακούσαμε από τις Julia Shaw και Nora Boumanis. Και τώρα ακολουθεί ο Άγγλος συνθέτης και οργανίστας της εποχής του Μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695, και ακούμε Σακόν σε Σολ Ελάσσονα, έργο του 1680 περίπου, και το ακούμε από τα μέλη του κουαρτέτου Ψόφος.

Από τα μέλη του καρτέτου Ψόφος ακούσαμε τη Σακόν σε σόλ ελάσσονα του Henry Purcell, του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής του Μπαρόκ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας νοτούρνο. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Γεια σας!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με ένα κουαρτέτο. Το Πληγέλε Quartet Köln θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Ernst Wilhelm Wolff String Quartet σε ντομίζωνα, κουαρτέτο. Τα μέρη, πρώτο αλεγκρέτο, δεύτερο λάργο και τρίτο πρέστο.

Carl Friedrich Abel, σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε λαμίζωνα WKO 148. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Έλινορ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

George Schumann. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Passione, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε Fa e La Sona. Ο Dietrich Kramer συνεργάζεται καλλιτεχνικά με το Münchener Klavier Trio, Michael Arlt στο βιολί, Gerhard Zank στο τσέλο και Donald Sulzen στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 4 σε Μη Ελάσσονα, όπους 98, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro non troppo. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Modest Mussorgsky, Memories of a Promenade, 2. Παίζει η Olga Sepps. Ακούστε και αυτή την minimal εκδοχή.

Egmont Overture Opus 84, Ludwig van Beethoven. Παίζει η Berliner Philharmoniker και διευθύνει ο Claudio Abbado.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και στο ξεκίνημα σήμερα είναι ο Λουτσιάνο Παπαρότη.

Λουτσιάνο Παβαρότη λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα και Αντώνιο Βιβάλντι αμέσως μετά. Είναι ένα κονσέρτο για μαντολίνο έγχορδα και μπάσο κοντίνου, γραμμένο σε ντομίζωνα και με αριθμό καταλόγου 425. Εδώ έχουμε τον Πόλο Ντέτ σολίστ και το σύνολο Parle of Instruments.

Αντώνιο Βιβάλτη. Λοιπόν, μουσική για μαντολίνο, ένα όργανο που μπορεί μεν έτσι να ξεκίνησε να εμφανίζεται στη Βόρεια Ιταλία, περισσότερο στο Μιλάνο ή τη Φλωρεντία, αλλά πήρε πολύ μεγάλη έκταση στην Νάπολη. Έτσι λοιπόν, Αντώνιο Βιβάλτη από τη Βενετία, εκείνος γράφει εδώ για μαντολίνο, ένα όργανο που ξεκινάει να αναπτύσσεται τον 17ο αιώνα και είναι συνδεδεμένο τόσο με την λόγια μουσική, όπως στην περίπτωση του Βιβάλτη, όσο και με την παράδοση την Ιταλική.

Και αν ο Άντζελο Μπραντουάρντι κρατάει κάτι πολύ έντονο από την παράδοση την Ιταλική, θα έλεγε κανείς ότι ο Λούντοβικο Εϊνάουντι φεύγει και από την παράδοση, φεύγει και από την λόγια πλευρά και πηγαίνει σε μια μινιμαλιστική, μετά-μινιμαλιστική παράδοση, μάλλον δημιουργεί μια τέτοια παράδοση, ειδικά για τη Μεσόγειο, ειδικά για την Ιταλία.

Εκείνο που έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο οι μινιμαλιστές και οι μετά-μινιμαλιστές συνθέτες είναι ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλές νότες για να φέρεις το συναισθηματικό αποτέλεσμα που θέλεις σε ένα κομμάτι. Ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Einaudi συνολικά, αλλά και στο είναι time lapse που ακούσαμε, σχετίζεται κάπως και με την εικόνα, σχετίζεται με τον κινηματογράφο υπό μία έννοια, πράγμα, είδος, κόσμος που έχει με τον καλύτερο τρόπο έτσι στο παρελθόν δουλέψει πάνω σε αυτόν, που έχει υπηρετήσει θα έλεγα πολύ περισσότερο ένα συνθέτης όπως ο Ένιο Μορικόνε.

Είπα να το διορθώσω, αλλά τα άφησα. Εντάξει, σας είπα για Έννιο Μωρικόνε, αλλά σας έπαιξα Νίνο Ρότα και μάλιστα με την Έλλη Πασπαλά να τραγουδάει το καντσόνε Αραμπιάτα από την ιστορία έρωτα και αναρχίας της Λίνα Βερτμίλερ. Λοιπόν, θα το διορθώσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Έννιο Μωρικόνε, τώρα.

πολύ γνωστό μας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, η μουσική που γράφει ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία αυτή. Για πολλές ταινίες αλλά και πολλά τραγούδια έχει γράψει ο Νικόλα Πιοβάνη, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρει τραγούδια που ήδη ήταν γραμμένα ή είχαν χρησιμοποιηθεί για κάποια ταινία ή για κάποια ιδιαίτερη στιγμή και τα έχει διασκευάσει. Κάτι τέτοιο κάνει και στο τραγούδι που ακολουθεί, το Αλαφίνε ντε λα Στόρια. Εδώ τραγουδάει ο Φρανσέσκο ντε Γκρεγόρι.

Επιλέγει με τρόπο εξαιρετικό ο Νικόλα Πιοβάνη τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, από τα πολύ μεγάλα έτσι, πρόσωπα, από τους μεγάλους songwriters της ιταλικής σκηνής. Εδώ ο τραγουδιστής, βεβαίως, σε τραγούδι του Πιοβάνη. Και εμείς γυρίζουμε πίσω στη Λόγια Ιταλία για να συναντήσουμε το πρώτο μέρος, το εκείνο το Allegro Spiritoso, από την σονάτα για κιθάρα και βιολί σε La Mizona του Νίκολο Παγκανίνη. Εδώ Γκίλτσα Χαμ και Γκόραν Σέλτσερ.

Νικολό Παγκανίνη, λοιπόν, το πρώτο μέρος από την σονάτα σε λα μίζωνα με τον Κίλτσα Χάμ στο βιολί και τον Κέραν Σέλσερ στην κιθάρα και ένας ιταλικής καταγωγής, τραγουδιστής, όμως που κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στην Αμερική. Θυμάται όμως την Ιταλία πολύ πολύ συχνά, ο Ντίν Μάρτιν.

Αμερική και Ιταλία μαζί στη φωνή του Ντιν Μάρτιν, η καταγωγή του αλλά και ο τόπος στον οποίο έκανε την πολύ πολύ μεγάλη καριέρα του. Στην Αμερική θα συναντήσουμε επίσης τη μεγάλη μουσική, τη μεγάλη μινιμαλιστική επανάσταση ενός Philip Glass.

Από τα Glassworks του 1982 έρχεται η σύνθεση που ακούσαμε, το opening του Philip Glass, και αρκετά πιο πίσω στο χρόνο δύο πολύ μεγάλοι μουσικοί, ένας σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz και ένας σπουδαίος τραγουδιστής, συνεργάζονται. Έτσι όπως ανοίγει το My One and Only Love, νομίζω ότι θα είναι μόνο ένα κομμάτι που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στο τενόρο σαξόφωνο του John Coltrane και το πιάνο του McCoy Tyner, με τον μπάσο του Jimmy Garrison και τα τύμπανα του Elvin Jones, μέχρι τη στιγμή που θα μπει όμως η φωνή του Τζόνι Χάρτμαν.

John Coltrane σαξόφωνο, αυτή η μεγάλη φωνή του Johnny Hartman και μια μπάντα απίθανη, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Kelvin Jones, από τον δίσκο, από τη συνεργασία του Coltrane με τον Hartman, από την Impulse, την δισκογραφική εταιρεία που έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Ειδικά ο Coltrane έχει γράψει τους σημαντικότερους δίσκους του στην εταιρεία αυτή. Σε εντελώς διαφορετικό ύφος, θα έλεγα αρκετά πιο παιχνιώδες, το θέμα που ακολουθεί και έρχεται από τον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Henry Mancini υπογράφει.

Η μουσική λοιπόν του Henry Mancini εδώ για τον Ross Panthera, μια ταινία που αγαπήθηκε, μια σειρά ταινιών και, και κινούμενα σχέδια φυσικά που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Σε μια εντελώς διαφορετική ταινία, αρκετά ενδιαφέρουσα την ίδια στιγμή, στο Man of La Mancha θα πάμε τώρα. Η μουσική ανήκει στον Mitch Lee, ενώ η στίχη στον Joseph Darion, και είναι από το Brooklyn Side, αυτό το πολύ όμορφο δίσκο που έκανε ο εξαιρετικός Zachary Wilder με την ενορχήστρωση του Rob Mouncey. Θέλω να ακούσουμε μαζί του It's His Dulcinea, και τον καθένα δηλαδή και η Dulcinea του. Είναι η φωνή αυτή και η πολύ ωραία ερμηνεία ενός ανθρώπου του Zachary Wilder που έχει να κάνει περισσότερο με την όπερα της εποχής του Μπαρόκ παρά με την μουσική που μπορεί να έρχεται από ταινίες ή μπορεί να έρχεται από κόσμους της jazz. Zachary Wilder, εξαιρετικός.

Ζάκαρι Γουάιλντερ σε ένα ακόμα από τα τραγούδια από την σουίτα του Brooklyn, έναν σπουδαίο δίσκο κυκλοφόρησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Εξαιρετικό άλμπουμ, σπουδαίες ερμηνείες από τον τραγουδιστή αυτόν, από τον τενόρο του κόσμου της όπερας που μπαίνει σε έναν διαφορετικό, σε έναν καινούριο κόσμο εδώ. Σε εκείνο τον κόσμο, στο καινούριο κόσμο του Ζάκαρι Γουάιλντερ θα μείνουμε για τη μουσική του Λέοναρντ Μπερνστάιν και πρώτα την εισαγωγή Candide.

Από τα πολύ γνωστά έργα του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, η εισαγωγή Καντίτ που ακούσαμε με τους Φιλαρμόνια Βιρτουόζοι υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Καπ, και θέλω να ακούσουμε λίγο ακόμα από τη μουσική του Μπέρνστάιν και πιο συγκεκριμένα το πολύ γνωστό μας, ελπίζω, τραγούδι Somewhere που έρχεται από το West Side Story. Εδώ είναι ο Πίτερ Χόφμαν και η Ντέμπορα Σασόν.

Το Somewhere λοιπόν του Leonard Bernstein, σε μία από τις εξαιρετικές στιγμές από το West Side Story, τις αγαπημένες στιγμές, να το πω πιο καλά, από το West Side Story. Μουσική από ταινία, θέαμα δηλαδή, και στην προκειμένη περίπτωση. Ο Λάλο Σίφριν, με καταγωγή από την Αργεντινή, έρχεται να συναντήσει το τάγκο στην ταινία, στην ομώνυμη ταινία του Κάρλος Άουρα.

Μουσική του Λάλο Σίφριν λοιπόν, από το τάγκο του Κάρλο Σάουρα, και δίπλα του ένας τραγουδιστής από εκείνους που ξεκίνησαν από ένα κουρίο, από το κουρίο του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν Ισπανός, η μητέρα του ήταν Ιταλίδα. Ο Μάριο Μπούστος έγινε ένας τραγουδιστής από τους πολύ γνωστούς των τάγκος, επειδή ακριβώς πίσω από το κουρίο του πατέρα του υπήρχε σε ένα μικρό δωματιάκι ένα πιάνο. Αγαπούσε και την κιθάρα ο πατέρας του, αφού βεβαίως ερχόταν και εκείνος από την Ισπανία, οπότε σιγά σιγά και ξεκινώντας από μικρές ορχήστρες σε όλο μεγαλύτερες, έγινε διάσημος τραγουδώντας τραγούδια όπως το «Εστά ζούτα εσύ».

Ένας τραγουδιστής λοιπόν που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αργεντινή, ο Μάριο Μπούστος, με το Εστάρχουν το Ατί, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Και έτσι όπως είμαστε στην Αργεντινή, θέλω να ακούσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές του λιμανιού, του Άστορ Πιατσόλα. Έτσι όπως το ερμηνεύει μια ορχήστρα εξαιρετική, σαν τα Φέπρο Μιούζικα ορχήστρα δωματίου, και στην εκδοχή, στην διασκευή του Χωσέ Μπραγάτο.

Αυτό ήταν το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές του λιμανιού, ζωντανή ηχογράφηση, Άσο Πιατσόλα, και ο Χωσέ Μπρακάτο είναι αυτός που μεταγράφει το έργο αυτό για την Santa Fe Pro Musica Ορχήστρα Δωματίου της Santa Fe, και ηχογράφηση εκεί η Santa Fe στο Νέο Μεξικό είναι η συγκεκριμένη. Ένα τραγούδι επίσης που σημαίνει καλοκαίρι, αλλά πολύ μακριά από την Αργεντινή, σημαίνει καλοκαίρι στην Σουηδία.

Τραγούδι του καλοκαιριού λοιπόν από την Σουηδία και θέμα του καλοκαιριού από την ταινία «Το καλοκαίρι» του Κικουτζίρο, ταινία του Τακέση Κιτάνο και μουσική πολύ καλοκαιρινή του Τζο Χισάιση.

Το καλοκαίρι του Κικουτζίρο, λοιπόν, αυτή είναι η μουσική που έγραψε ο Τζόι Χισάιση για την ταινία αυτή του Τακέσι Κιτάνο. Ένα τραγούδι τώρα, If Love's a Sweet Passion, από την Fairy Queen του Henry Purcell, έτσι όπως η Τερέζα Κρονχάλερ το τραγουδάει.

If Love the Sweet Passion, λοιπόν, από την Fairy Queen του Henry Purcell με την Τερέζα Κρονχάλερ, και λέω να επιστρέψουμε έτσι όπως πλησιάζουμε στο τέλος στη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη. Αυτή τη φορά τραγουδάει Παόλο Τόστη.

Με τον Λουσιάνο Παβαρότη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμή επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι η συζήτηση για τη μαγική χρήση της γλώσσας κινείται σε έναν χώρο περιθωριακό ως προς το κύριο σώμα της και ότι με αυτήν την έννοια έχει περιορισμένο ενδιαφέρον, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρήση αφορά έναν χώρο όχι περιθωριακό, αλλά οριακό και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάζει εξαιρετικό, στρατηγικό δε ενδιαφέρον για την κατανόηση της γλώσσας γενικότερα, καθώς τα όρια ορίζουν. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς κάποια ειδικότερη εξοικείωση με τα ζητήματα της μαγείας και των γλωσσικών χρήσεων που την εκφράζουν για να κατανοήσει και να αισθανθεί την οριακότητα αυτή. Το παράδειγμα της κατάρας αρκεί. Οι λέξεις μοιάζουν να μετατρέπονται σε βλήματα που εκτοξεύονται εναντίον κάποιου με τη βεβαιότητα ότι μπορούν να δράσουν και να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος της κατάρας ή της μαγικής εποδής χτυπιέται με ήχο, όπως λένε στην Κεϊλάνη. Από πού αντλεί ο γλωσσικός ήχος αυτή τη δραστικότητα, την ικανότητα να επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων? Από την πανάρχαια αντίληψη ότι λέξη και πράγμα αποτελούν μία αξεχώριστη ενότητα. Τι είναι αυτό που είναι μέσα σε κάθε πράγμα, ρωτά ένα νέο ελληνικό ένιγμα. Η λέξη είναι η απάντηση, το όνομα. Η αντίληψη αυτή, που παρενθετικά επιζεί για πολλά χρόνια στην παιδική αντίληψη για τη γλώσσα, εξηγεί τη δραστικότητα του μαγικού λόγου. Ο λόγος επηρεάζει τα πράγματα γιατί ανήκει σε αυτά. Είναι μέρος της φύσης τους, εκτιμά ο Χριστίδης. Σε αυτήν την αρχαίγονη συγγένεια γλώσσας και πραγματικότητας βασίζεται ο μαγικός λόγος. Και η μαγική αυτή αντίληψη για τη γλώσσα δεν είναι παρά η μυθική διατύπωση μιας κρίσιμης αλήθειας. Τα πράγματα υπάρχουν για την ανθρώπινη νόηση στον βαθμό και με τον τρόπο που έχουν εμπλακεί στον ιστό της γλώσσας. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα. Η λέξη μιλιά έχει ένα νόημα και το νόημά της είναι μία γενίκευση αφαιρετικά συγκροτημένη, μία κατηγορία. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τη συγκεκριμένη μιλιά που έχετε στον κήπο σας παρά μόνο μέσω αυτής της γενίκευσης που συγκροτεί το νόημα της λέξης μιλιά. Και η γενίκευση αυτή δεν είναι προϊόν μιας ακαδημαϊκής στοχαστικής θεώρησης του κόσμου από τον ανθρώπινο νου, αλλά μιας ενεργητικής βιωματικής σχέσης με αυτόν. Τα νοήματα της γλώσσας που δημιουργούν την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα είναι τα φαινομενικά ψυχρά αποτυπώματα της θερμής αλληλεπίδρασης υποκειμένου και αντικειμένου. Αυτή ακριβώς η θέρμη αναδεικνύεται σε όλη της την εκρηκτική ένταση στον μαγικό λόγο. Η γλώσσα ξαναγίνεται δύναμη που δρά πάνω στην πραγματικότητα για να τη μετασχηματίσει. Η θέρμη που γέννησε τη γλωσσική σήμανση αναβιώνει μέσα στην ατομική ή συλλογική επιθυμία, που εξαπολύει γλωσσικά βλήματα για να επιδράσει στα πράγματα. Αυτή είναι η αποκαλυπτική οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας, υπογραμμίζει ο Χριστίδης στο εκτεταμένο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε. μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Ακούτε τρίτο.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, όση αρκεί για να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το καλοκαίρι στην Αθήνα γεμίζει πολιτισμό με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογράφου, εκθέσεις και δράσεις σε πάρκα, σε πλατείες και σε ανοιχτούς χώρους μεταμορφώνουν την πόλη σε μια μεγάλη σκηνή δημιουργίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε πως η τέχνη μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους και να γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το σύνολο Καπέλα Ατενέα γιορτάζει τα 60 του χρόνια. Γιορτάζει τα 60 χρόνια του μορφωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης σε μία ξεχωριστή συναυλία, μέσα από έργα που συνομιλούν με τη μουσική παράδοση και τη λόγια δημιουργία. Η βραδιά αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής να ενώνει εποχές, ανθρώπους αλλά και πολιτισμούς. Στη Θεσσαλονίκη, στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρουμπινστάιν. Φέρνει σε διάλογο 2 σπουδαίες συλλογές και 2 διαφορετικές διαδρομές της μοντέρνας τέχνης. Μια έκθεση που προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει ιστορίες, συναντήσεις και καλλιτεχνικές συγγένειες πίσω από τα έργα και τους δημιουργούς τους. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Στη Νέα Υόρκη κάποια χρόνια πριν, ή γιατί όχι και σήμερα, ανάλογα με την παραγωγή τέλος πάντων, ο Ρόμπερτ έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 35 ετών και οι φίλοι του του έχουν οργανώσει ένα πάρτι γενεθλίων έκπληξη. Παρότι κάτι συμβαίνει και ο Ρόμπερτ δεν κατορθώνει τελικά να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του, οι φίλοι του επιμένουν πως εκείνη η χρονιά η γενέθλια του ευχή θα πραγματοποιηθεί. Έλα από οι φίλοι του, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις ηλικίες, είναι όλοι ζευγάρια αυτή η μάστιγα. Οπότε και υποθέτουν, αυτό και είναι μάστιγα, πως αυτό που έχει ευχηθεί ο Ρόμπερτ είναι να βρει επιτέλους και αυτό το τέρι του, αφού είναι αφύσικο για έναν γοητευτικό, άνετο και καλοβαλμένο νέο να ζει μοναχός του ακόμη και μάλιστα αλλάζοντας συντρόφους σαν τα πουκάμισα. Όμως η αλήθεια είναι πως ο Ρόμπερτ δεν έχει ευχηθεί απολύτως τίποτα. Μπορεί να θέλει όντως σταθερότητα στη ζωή του, μπορεί και όχι, δεν το γνωρίζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι πως θέλει να έχει κοντά του τους φίλους του, την παρέα του και την συντροφιά τους και κάπου κάπου να μένει και μόνος του. Ο Μπόμπι θέλει την ησυχία του. Διευρύνοντας για μια ακόμα φορά τα όρια του μουσικού θεάτρου, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος δημιουργός του είδους, σε συνεργασία με τον θεατρικό συγγραφέα και λιμπρετίστα George Firth, παρουσιάζουν μια ιστορία για την πίεση που ασκούν οι κοινωνικές δομές και τα στερεότυπα στον σύγχρονο άνθρωπο και ακόμα περισσότερο την ουσία και την επίφαση των σύγχρονων σχέσεων. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με το All Star Cast της πρώτης παρουσίασης του musical στο Broadway να τραγουδάει το ομώνυμο εναρκτήριο τραγούδι από το musical Company του Steven Sondheim. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Αγαπημένοι φίλοι, συγχωρέστε με που αυτή τη φορά δεν μπορώ να σας στείλω τις παραλλαγές για την άρια που μου ζητήσατε, αλλά να είστε σίγουροι πως θα τις έχετε με το επόμενο γράμμα μου. Για την ώρα ελπίζω να τυπωθούν άμεσα οι σονάτες μου που είναι ήδη μισοτελειωμένες και στο μεταξύ ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι με τη σκηνή που σας στέλνω, που είμαι εγώ. Τότε και μόνο τότε θα μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου χαρούμενο. Μέχρι να λάβω την ικανοποίηση να γνωρίζω τη γνώμη σας για την σκηνή την οποία όπως αντιλαμβάνεστε έφτιαξα μόνο για εσάς, ασφαλώς θα γνωρίζετε πως δεν επιθυμώ κανέναν άλλο έπαινο πλην του δικού σας. Μέχρι λοιπόν να μάθω τι σκέφτεστε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο πλην του ότι ανάμεσα στις συνθέσεις μου αυτού του είδους ομολογώ πως αυτή η σκηνή είναι ό,τι καλύτερο έχω συνθέσει στη ζωή μου. Έγραφε με πολύ μεγάλη προσοχή ο ερωτευμένος Wolfgang Amadeus Mozart, 21 ετών τότε, στη μικρότερη τρισχαριτωμένη καλήφωνη και ταλαντούχα κόρη της οικογένειας Weber με το θηλυκότατο όνομα και ιδέα εδώ Αλοίσια, ελπίζοντας να την συγκινήσει ποικιλοτρόπως και ξεκινώντας ασφαλώς με τη μουσική. Στη σκηνή που της δόρισε λοιπόν, πήρε κάποιους στίχους από την όπερα Ολυμπιάδα του ικανότατο Πιέτρο Μεταστάζιο που στάζουν μέλη και απομονωμένοι και όλο νόημα λένε το εξής. Ομολογώ ότι νιώθω έκπληξη. Το πρόσωπο, τα μάτια, η φωνή του ξυπνούν στην καρδιά μου ξαφνικό παλμό και νιώθω το αίμα μου να βράζει. Ανάμεσα σε όλες τις σκέψεις μου αναζητώ την αιτία, αλλά να την ανακαλύψω δεν μπορώ. Τι είναι δίκαιη θεή αυτό που νιώθω? Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τρυφερή στοργή, αυτή η αίσθηση η άγνωστη που αναδεύεται στο στήθος μου, αυτό το αίμα που κυλάει στις φλέβες μου αλλιώς, σε μια αγκαλιά να με ξυπνήσει. Ό,τι παράξενα, αντικρουόμενα αισθήματα, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό να με ηρεμήσει. Έλεος ζητώ, μονάχα αυτό και τίποτα άλλο η φωτιά μου για να σβήσει.

Ο υπέροχος Μότσαρτ της ημέρας. Ακούσαμε το ρετσιτατίβο και την άρια που ο Βόλφγανγκ Αμαντέος Μότσαρτ δόρισε στο πλαίσιο κορταρίσματος του γοητευτικού ποδόγυρου με την αγγελική φωνή που άκουγε στο όνομα Αλοίσια Βέμπερ. Παρά τις φιλότιμες και φιλόμουσες προσπάθειες του Μότσαρτ όμως, η ιστορία με την Αλοίσια δεν θα προχωρήσει, τουλάχιστον όχι επίσημα, και τελικά ο Μότσαρτ θα καταλήξει με την αδερφή της Κωνσταντζα. Καλή καρδιά θα πω και στην οικογένεια να μένει. Ως άλλη Αλοίσια, σήμερα μας τραγούδησε η Εθέρια Σαμπίν Ντεβιέλ με την όμορφη μουσική υποστήριξη του Μουσικού Συνόλου Πυγμαλιών υπό την καθοδήγηση του Ραφαέλ Πισόν. Θα το γνωρίζετε δα πως τα παραμύθια του Χόφμαν του Ζακ Όφενμπαχ είναι μία από τις δημοφιλέστερες γαλλικές όπερες γεμάτη υπέροχες μελωδίες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει ασφαλώς η διάσημη Βαρκαρόλα. Στην κανονική τραγουδιστική εκδοχή της, η ετέρα Τζουλιέτα και η μούσα Νικλάους θα τραγουδούσαν «Όμορφη νύχτα, νύχτα αγάπης, χαμογέλα στο μεθύσι μας, νύχτα πιο γλυκιά από μέρα, όμορφη νύχτα αγάπης». Όμως σήμερα το τραγούδι τους θα το αναλάβουν το βιολί του Νεμάνια Ραντούλοβιτς και το τσέλο της Καμίλ Τόμα.

Ακούσαμε την περίφημη Βαρκαρόλα ή πιο σωστά τον ντουέτο «Όμορφη νύχτα, νύχτα αγάπης» από τα παραμύθια του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ. Σήμερα, σε μεταγραφή από τον Αλεξάνδρ Σέντλα για βιολιτσέλο και πιάνο και σύνολο εγχωρών, με την Καμίλ Τομά στο τσέλο, τον Εμάνια Ραντούλοβιτ στο βιολί, τον πιανίστα δεν μας τον λέει Deutsche Grammophon και είναι κρίμα, πάντως έπαιξε και το μουσικό σύνολο Double Sens. Όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν, η σύζυγός του Κλάρα και τα 7 παιδιά τους είχαν μετεγκατασταθεί από τη Λειψία στη Δρέσδη, η πίεση στον Ρόμπερτ, μαθαίνουμε, ήταν τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα μια συντριπτική σωματική και ψυχολογική κατάρρευση από την οποία ο συνθέτης ουσιαστικά δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως. Παρένθεση εδώ. Μαθαίνουμε πως ο Ρόμπερτ δεν ήταν καλά και ήταν πιεσμένος και είχε και τα 7 παιδιά και τα λοιπά και κατέρευσε και δεν γύρισε ποτέ. Και σημειώνω εγώ. Και η Κλάρα. Η Κλάρα πώς την πάλευε, ας πούμε. Η Κλάρα γιατί την πάλευε. Η Κλάρα δεν είχε θέματα, που ήταν και η μάνα. Τέλος πάντων. Περίπου 5 χρόνια μετά, η οικογένεια των Σούμαν, μαθαίνουμε, μετακόμισαν στο Ντίζελντορφ, καημένη και αυτή, όπου ο συνθέτης είχε αποδεχτεί μια θέση μουσικού διευθυντή. Παρόλο που τα πράγματα εκεί ήταν σαφώς καλύτερα, το σπίτι στο οποίο έμεναν ήταν στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Κλάρα Σούμαν, η αδιάκοπη θόρυβη των δρόμων, τα βαρέλια, τα ουρλιαχτά, τα βαγόνια και τα τιάφτα, κάτι σαν το διάδρομο εδώ απ' έξω κάτι Δευτέρες και Τρίτες, να διακόπτουν συνέχεια τις προσπάθειες του Ρόμπερτ να συνθέσει και να δημιουργήσει και να είναι και ήρεμος. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να έχει συνέχεια κακή διάθεση, νεύρα και να ολίγης να θέλει πάση θυσία να φύγει από εκεί. Πάντα με τη σκέψη μου εγώ στην Κλάρα σε όλη αυτή την ιστορία, μέσα σε αυτή τη ζώρικη περίοδο οι Σούμαν αποφάσισαν και πήγαν μια εκδρομή. Δραπετεύοντας από τον θόρυβο και την καθημερινότητα, ο Ρόμπερτ, αντικρίζοντας και πάλι την φύση, μαθαίνουμε, καταγοητεύτηκε και σαν να βρήκε τη συνθετική του δύναμη εκεί πέρα. Απαθανάτησε λοιπόν αυτή τη σπάνια στιγμή εφορίας σε ένα από τα πιο αισιόδοξα έργα του και την βάφτισε Συμφωνία του Ρήνου. Και να λοιπόν που αν ακούσει κανείς το έργο χωρίς να ξέρει την ιστορία, χωρίς να υπονοώ καθόλου ότι είναι απαραίτητο να ξέρει την ιστορία, για να εξηγηθούμε, μπορεί εύκολα να βγάλει πάντως το συμπέρασμα: α, τι ωραία, μια χαρά σε ακούω, Μπομπ. Και να προσπεράσει το γεγονός ότι ο συνθέτης ήρθε από μια κατάθλιψη για να πέσει αργότερα σε μια χειρότερη, φτάνοντας μέχρι να αποπειρανθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας να πνιγεί στα νερά του ποταμού που κάποτε τόσο πολύ είχε

Θαυμάζει. Και αυτό όμως είναι το μεγαλείο της μουσικής που αντέχει στον χρόνο. Η φωτιά που καίει στον πυρήνα των συνθέσεων που άναψαν τόσο οι καλές όσο και οι δύσκολες στιγμές των ανθρώπων που τη δημιούργησαν, διατηρείται άσβεστη και εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε με ασφάλεια την όμορφη ζεστασιά της. Αγαπητοί ακροατές, τελικά εδώ έχουμε μια όμορφη στιγμή. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος, το σκέρτσο, από τη συμφωνία αριθμός 3, τη συμφωνία του Ρήνου, του Ρόμπερτ Σούμαν.

η αγάπη του Μπομπ για τον ποταμό Ρήνο εδώ, σε σημείο που λίγο αργότερα πίστεψε ότι ήταν ο μόνος που τον καταλάβαινε και έπεσε μέσα. Ο Παμπλό Ερας Κασάδο σήμερα οδήγησε την Φιλαρμονική του Μονάχου στο δεύτερο μέρος, το Σκέρτσο, από την Συμφωνία Αριθμός 3, η Συμφωνία του Ρήνου, του Ρόμπερτ Σούμαν. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1950, και θα καταλάβετε γιατί σας λέω την ημερομηνία, εγώ, θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο στους επίσημους μουσικούς κύκλους και επιβεβαίωσε, μαθαίνουμε, την αποκατάσταση του συνθέτη μετά τη λογοκρισία και την απαγόρευση της μουσικής του που είχε γίνει το 1948 από το ρωσικό καθεστώς με τη λίστα Σντάνοφ. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Το 1950 που έγινε αυτή η πρωτοπαρουσίαση και η αποκατάσταση ήταν η χρονιά που ο συνθέτης είχε πεθάνει. Στο ταξίδι μας σήμερα θα ακούσουμε τη μουσική ενός συνθέτη που θεωρείται ο πατέρας της ρωσικής συμφωνίας και στο μέτρο που είμαι σε θέση να το αναγνωρίσω αυτό, δικαίως. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα ονειρικό, γλαφυρό, ρομαντικό, σίγουρα λυρικό έργο του που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα υπόλοιπα σημαντικά έργα της εποχής του, το οποίο μάλιστα παράλληλα κρύβει μέσα του ένα νέο, σίγουρα για την εποχή, μουσικό σπέρμα που θα γονιμοποιήσει συνθέτες όπως ο Άραμ Χατσατουριάν, ο Δημήτρη Καμπαλεύσκη, ο Βεσσαριόν Σεμπάλιν που ήταν μαθητές του και ακούγεται, μέχρι όμως και τον Τζέραλτ Φίντζι, τον Ένιο Μωρικόνε θεωρώ εγώ, αλλά και τον Τζον Βίλιαμς που δεν ήταν επίσημα μαθητές του, αλλά τελικά ήταν και ακούγεται επίσης. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος του Νικολάη Μιασκόφσκι.

εκπνοή. Ο Βασίλη Πετρένκο οδήγησε την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο στο δεύτερο μέρος Adagio Molto Elevato Più Tranquillo, εδώ ήμουν εγώ, Tempo Primo Elevato Più Appassionato, Adolorato Tempo Primo, από την 27η Συμφωνία του Νίκολαη Μιασκόφσκι. Πάμε να ακούσουμε και ένα δάνειο. Πριν από πολλά χρόνια, σε έναν γαλαξία πολύ μακριά, δύο αδερφάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, χωρίστηκαν στη γέννα προκειμένου να κρυφτούν από τον τυραννικό τους πατέρα, που είχε σκοπό είτε να τα προσελητήσει στην μοχθηρή πλευρά της σκοτεινής δύναμης που υπηρετούσε, είτε να τα εξοντώσει. Το κοριτσάκι μεγάλωσε σε μια βασιλική οικογένεια σαν πριγκίπισσα, το αγοράκι σε μια οικογένεια αγροτών ως αγροτάκι. Και πώς τα έφερε το πεπρωμένο, και στο πλαίσιο μιας απίθανης περιπέτειας, τα παιδιά συναντήθηκαν και δίχως να γνωρίζουν ότι είναι αδέρφια μπροστά στον κίνδυνο, ενωμένα, έδωσαν το πρώτο τους φιλί.

Το κινηματογραφικό έπος Star Wars οφείλει τη μισή, αν όχι περισσότερη, από την επιτυχία του στον σημαντικότερο συνθέτη μουσικής κινηματογράφου όλων των εποχών, John Williams. Και σήμερα τον ακούσαμε στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης να διευθύνει μία από τις πολλές διάσημες συνθέσεις του, το θέμα του Λουκ και της Λέια. Ένα υπέροχο πρελούδιο για κιθάρα σας έχω τώρα. Αυτό είναι ένα μουσικό δάκρυ του Φρανσίσκο Τάρεγκα.

Τζούλιαν Μπριμ μας ερμήνευσε στην κιθάρα το πρελούδιο αριθμός 8 σε Λα Ελάσσονα, Λάκρυμα, Λάκρυμα, Λάκρυμα του Φρανσίσκο Τάραγκα. Ένα ποίημα της Βίκης Φιλιππίδου σας βρήκα. Λέει, γεννιέσαι και ξεκινάς να ψηλαφίζεις τον κόσμο με τα υπερευαίσθητα πόδια σου. Στη ζούγκλα σέρνεσαι ή πετάς. Η ζωή σου ολόκληρη μια μάχη για να μην σε εντοπίσει κανένα από τα 8 μάτια της ταραντούλας. Κατοικώ στα δάση μου εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω τα ξέφωτα και τις κρυψώνες. Κρύβομαι συχνά από τον μεγαλύτερο θηρευτή, τον άνθρωπο. Έχω εξελιχθεί με παράξενους τρόπους για να προσαρμοστώ σε τόσο σκοτάδι. Μπορώ να βλέπω πια, χωρίς να χρειάζομαι τα μάτια μου. Υποπτεύομαι πως πολλοί με χρειάζονται μόνο για το πολύτιμο δέρμα μου. Για να επιβιώσω, θα κοιμηθώ σήμερα στο πιο λεπτό κλαδί. Τα σαρκοφάγα φυτά φωσφορίζουν με ένα απόκοσμο φως που έχουν μαζέψει από το φεγγάρι. Το νέκταρ τους είναι γλυκό και ολισθηρό. Τώρα αρχίζει να πυκνώνει το δάσος και ανάμεσα στα κλαδιά περνά ελάχιστος αέρας. Αυτή τη νύχτα θα διασχίσω χιλιόμετρα για να μεγαλώσω. Ως τώρα είχα ζήσει ελάχιστες μέρες ως ενήλικας, όμως ο χρόνος είναι λίγος και δεν φυσάει αέρας για να σκορπίσει τους σπόρους μας. Το όνειρό μου λοιπόν είναι το εξής: να γίνω μεταφορέας σπόρων σε μεγάλες αποστάσεις. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι του Σάι Κόλμαν και της Dorothy Fields με την Shirley MacLaine ως Sweet Charity τότε, να αναρωτιέται πού να πάει, με την ευχή κάθε αβεβαιότητα να μας οδηγεί σε κάτι καλύτερο από πριν. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Ξεκινήσαμε με μια βιενέζικη καλημέρα από τον Fritz Kreisler, έναν από τους πιο αγαπητούς βιολονίστες στην ιστορία, αλλά και συνθέτη μικρών έργων για βιολί, όπως το όμορφο Ροσμαρίνο που ακούσαμε από την Γιούλια Ρεμπέκα Άντλερ στη βιόλα και τον Άλεξ Γκρέμελ Σπράχα στο πιάνο. Στον Kreisler, ο Έντουαρντ Έλγκαρ αφιέρωσε το κοντσέρτο για βιολί σε Σι Ελάσσονα έργο 61. Ακούμε το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από τον Ρενό Καπισόν και τη Συμφωνική του Λονδίνου με την καθοδήγηση του Sir Simon Rattle.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου για βιολί σε ρε λάσσονα του Edward Elgar με τον Ρενό Καπισό και τη Συμφωνική του Λονδίνου σε μουσική διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Από τα ύψη του βιολιού στα βάθη του κοντραμπάσου για τη συνέχεια που εδώ αντικαθιστά το βιολί σε ένα λυρικό κομμάτι του César Franck με τίτλο «Adantino Quietoso». Παίζει ο Γάλλος κοντραμπασίστας Marc André μαζί με τη Véronique Teruel στο πιάνο. Μια ηχογράφηση από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Mirage».

Ο Μάρκ Αντρέ, στο κοντραμπάσο, εκπρόσωπος της νέας γενιάς ολής του οργάνου, έπαιξε μαζί με τη Βερονίκ Τερουέλ στο πιάνο το Αντάντινο Κουιετόζο, το μικρό ήσυχο αντάντε του Σεζάρ Φρανκ, στο έργο του οποίου θα μείνουμε για να ακούσουμε το τρίτο μέρος από το χορταστικό σε διάρκεια και μουσικές ιδέες Quintetto με πιάνο σε φα ελάσσονα, με το σύνολο Ensemble des Équilibres.

César Franck, κουιντέτο με πιάνο σε φα Ελλάσσον, έργο του 1879, ακούσαμε το τρίτο μέρος του από το σύνολο Ensemble des Équilibres. Η επόμενη διαδρομή μας φέρνει στον ορβηγό δεξιοτέχνη του παραδοσιακού βιολιού Γέρμουρτ Χάουγκεν. Από το άλμπουμ Μελωδίες του Βορρά, του δανέζικου κουαρτέτου Εγχόρδων, ακούμε το τραγούδι Το Άνθος στη Μικρή Λίμνη. Αμέσως μετά, το σύνολο L'Arpeggiata της Κριστίνα Πλουχάρ και ο κόντρα τενόρος Βαλέρ Σαμπάτους ερμηνεύουν την άρια του Ρινάλντο Venti Turbini Prestate από την ομώνυμη όπερα του Χέντελ.

Άνεμοι και θύελες, δώστε μου τα φτερά σας. Θεοί, οπλίστε το χέρι μου ενάντια σε εκείνον που με πόνεσε. Μας λένε οι στίχοι από την άρια του Ρινάλντο του Χέντελ. Ακούσαμε το σύνολο «Λαρπετζάτα» της Κριστίνα Πλουχάρ και τον κοντρατενόρο Βαλέρ Σαμπάτους σε μια ηχογράφηση της άριας για το άλμπουμ «Handel Goes Wild». Και όντως, σε όλο αυτό το άλμπουμ τα πράγματα ξεφεύγουν με συναρπαστικό τρόπο. Αμέσως πριν ακούσαμε το παραδοσιακό νορβηγικό τραγούδι «Το άνθος της μικρής λίμνης» σε μια εκδοχή για κουαρτέτο εν χόρδων από το Danish String Quartet. Gerald Finzi για τη συνέχεια, ο συνθέτης που μεγάλωσε μέσα στην αγγλική παράδοση, με τον Χέντελ φυσικά να είναι η αδιαπραγμάτευτη κορυφή της. Από το ποικίλο και σπουδαίο έργο του Finzi ακούμε το ροντό του κοντσέρτου για κλαρινέτο σε ντο ελάσσονα. Παίζει η ορχήστρα Royal Northern Symphonia υπό την καθοδήγηση του Howard Griffiths. Σολίστ ο Robert Plain.

Ο κλαρινετίστας Robert Plain και μαζί του η ορχήστρα Royal Northern Symphonia υπό την καθοδήγηση του Howard Griffiths έπαιξαν το τρίτο μέρος ροντό από το κονσέρτο για κλαρινέτο σε ντο ελάσσονα, ένα από τα ωραιότερα και πιο αγαπημένα αγγλικά κονσέρτα του 20ου αιώνα. Θα σας αφήσω για σήμερα με τα λόγια αγάπης που ο Καταλανός συνθέτης Γκασπάρ Κασαδό έγραψε το 1934 για τσέλο και πιάνο και το αφιέρωσε στον δάσκαλό του Πάμπλο Καζάλς, «Requiebros», ο ισπανικός του τίτλος. Εδώ το ακούμε σε μια μεταγραφή για κλαρινέτο με τη Sharon Cam, στο πιάνο ο Ιταμάρ Γκολάν. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα μιλάει για δεύτερη μέρα, για μουσικές του καλοκαιριού, καλοκαιρινές μουσικές, καλοκαιρινά θέματα, ταινίες που σχετίζονται με το καλοκαίρι, και ξεκινάμε με μια πασιγνωστή.

Ίσως δεν είναι από τα πλέον γνωστά, αλλά είναι τόσο όμορφο και η φωνή πολύ διακριτά αναγνωρίσιμη από τη μουσική των Simon και Garfunkel για την ταινία του 1967. Στα ελληνικά ο Πρωτάρης, ο Απόφυτος είναι ο σωστός τίτλος, The Graduate, και φυσικά λαμβάνει χώρα μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί γίνεται η απαρχή και η κύρια περίοδος της δράσης. Βεβαίως μετά περνούν οι άλλες εποχές. Η μία φέρνει την άλλη, μιας και η μεγάλη συναισθηματική έκρηξη έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι, αφού εννοείται έχει αποφυτίσει ο ήρωας. Και ακριβώς αυτό μου ήρθε στο μυαλό με το καλοκαίρι. Είναι η περίοδος των αποφύτων από οποιαδήποτε τάξη, όχι μόνο από όλο το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ταινία η οποία με τον καιρό ίσως παίρνει άλλη θέση ανάμεσα σε 100 σπουδαιότερες όλων των εποχών. Τελευταία είναι στην περίπου 22η θέση. Είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 1967. Ήταν η μεγαλύτερη σε ίσπραξη, σε επιτυχία. Είχε φέρει πάνω από 30 φορές τον προϋπολογισμό της. Και φυσικά θεωρούνται μια από τις σπουδαιότερες και πιο επιδραστικές ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει μια πολύ όμορφη μουσική. Εμείς γνωρίζουμε 2-3 τραγούδια, αλλά υπήρχε μια σειρά από επιλογές μουσικές που έδεσαν ιδεωδώς με τη μελαγχολία του ήρωα. Εκτός από τον Paul Simon, ο David Gruzin, ένας μετέπειτα πολύ βραβευμένος συνθέτης, συνεργάτης του Redford πλέον, μόνιμος, είχε γράψει επίσης μια εξαιρετική μουσική που συνοδεύει τις πρώτες εμπειρίες αυτού του πιτσιρικά και δένει καταπληκτικά σε ένα ευρύτερο μουσικό πλαίσιο. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ αναλυτικά όλη αυτή τη μουσική, μας δίνει όμως τη δυνατότητα αυτό το καλοκαίρι και ανάμνηση μιας πολύ ωραίας δεκαετίας του 60, να επανέλθουμε σε αυτές τις μουσικές και να ακούσουμε έστω και για λίγο και με τον τρόπο που ακούγονται στην ταινία, δηλαδή όχι ολόκληρα, κάποια από τα τραγούδια.

Και εκτός από την κυρία Ρόμπινσον, όπως είπαμε, υπάρχει και αυτό το τραγούδι, αλλά και η κυρία Ρόμπινσον, η οποία τον φωνάζει να την πάει στο σπίτι του. Και μετά την σύντομη καλοκαιρινή ερωτική περιπέτεια, και αφού έμαθε ότι ο λόγος για τον οποίο παντρεύτηκε η κυρία Ρόμπινσον είναι το ότι έμεινε έγκυος στην κόρη της, τη ρωτάει αν θα μπορούσε να βγει με την κόρη της. Και αυτό βεβαίως αμέσως πυροδοτεί την έκρηξη απέναντί του, με τη διαφορά ότι είναι πολύ λογική αυτή η ερώτηση, μιας και την κόρη της είναι συνομήλικη. Όμως η φύση είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί και η φυσική έλξη οδηγεί στις έντονες αυτές μεταπτώσεις τις συναισθηματικές, από στιγμή που όλα πλέον αποκαλύπτονται, αλλά συνεχίζει να υφίσταται το ενδιαφέρον, η έλξη, αυτό που είπαμε. Και εδώ μια παραδοσιακή αγγλική λαϊκή μελωδία της Ελισαβετιανής εποχής, που οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ έμαθαν από έναν Βρετανό λαϊκό τραγουδιστή, τον Μάρτιν Κάρθι, πολύ γνωστό κομμάτι. Αφηγείται αυτό μάλιστα την ιστορία ενός ανδρός ο οποίος δίνει την εντολή στην πρώην ερωμένη του. Τώρα μιλάμε Ελισαβετιανή εποχή, παρά τα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Προκειμένου να τον κερδίσει πίσω, επειδή τον απογοήτευσε, να εκτελέσει κάποια αδύνατα να πραγματοποιηθούν πράγματα, για εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Ένα αποκάσμισο χωρίς ραφές, ένα στρέμμα γης ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό, προκειμένου να τον κερδίσει πίσω. Και επαναλαμβάνει ορισμένες λέξεις όπως βότανα, μαϊντανός, φασκόμηλο, δενδρολίβανο, θυμάρι, τα οποία είναι μεσαιωνικά σύμβολα παρηγορίας, δύναμης, αγάπης και θάρρους. Και είναι γραμμένη η στίχη από τον Πολ Σάιμον, αλλά σε μια ανανεωμένη εκδοχή του Ελισαβετιανού τραγουδιού, που έχει προσθέσει και άλλα πράγματα, όπου περιγράφουν ένα παιδί που κοιμάται ξύπνιο σε ένα λόφο, ένα στρατιώτη να κλαίει και να γυαλίζει ένα όπλο, είτε είναι η περίοδος του Βιετνάμ επίσης, και ταυτόχρονα όλα αυτά τραγουδιούνται ως μελωδία υπόβαθρου, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα με το παραδοσιακό τραγούδι. Είναι πραγματικά ιδιοφυές και γι' αυτό έχει μείνει, και ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα από όλες αυτές προσέγγιση, και φυσικά συνοδεύει τον ήρωα και όλη την απογοήτευσή του, αλλά και τον εσωτερικό του δρόμο για να βρει ποιος είναι ο ίδιος πραγματικά και να πάρει τις αποφάσεις του.

και μετά τον πρωτάρι ή απόφυτο του 67 σε μια ταινία του 1958. Καλημέρα Θλίψη, τη δραματική ταινία ανηλικίωσης, σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Πρέμιγκερ και σε σενάριο του Άρθουρ Λόρενς, του που έγραψε και το West Side Story και άλλα πολλά, βασισμένο στο μυθιστόρημα που έγραψε η Φρανσουά Σαγκάν όταν ήταν 18 ετών και έγινε εν μία νυχτή ένας θρίαμβος. Πρωταγωνιστούν η Ντέμπορα Κέρ, ο Ντέιβιντ Νίβεν, η Τζιν Σίμπερκ, η Μιλέν Δεμονζό και μια πλειάδα σημαντικών ηθοποιών υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Ότο Πρέμιγκερ, σε μουσική του Ζορζ Ορίκ, εδώ σε ένα τραγούδι που το ερμηνεύει η Ζουλιέτ Γκρεκό μέσα στην ταινία στα αγγλικά, καθώς οι ηρωίδες ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, επαναλαμβάνω, στην μεταβατική περίοδο από την εφηβεία στην ωριμότητα.

0: about a dance?
1: Half a dance.
0: Better than none. He likes you.
2: He's very charming. How's Denise?
0: Oh, great girl. This is going to be a fun evening.
2: Yes, wonderful.
0: Oh, it's wonderful luck having you for a daughter.
2: The luck runs both ways, sir.
3: Όλα αυτά συμβαίνουν στη Γαλλική Ριβιέρα, μην ξεχάσω, μέσα στο καλοκαίρι. Και είναι όλη αυτή η τριφυλή ζωή, αλλά και η κατά κάποιο τρόπο ράθυμη κατάσταση, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον, μιας κοινωνίας της ευμάρειας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία εν τέλει καταδυναστεύει τις φυσικές τάσεις των ηρών της και δημιουργεί συνεχώς ερωτηματικά, ειδικά για τους πιο προβληματισμένους, και συνήθως είναι οι γυναίκες οι πιο προβληματισμένες, για το επέκεινα, για το τι μελιγενέστε, και φυσικά δίνει τη δυνατότητα να κινηματογραφηθεί η όμορφη ζωή, η καλοκαιρινή, η οποία έχει μια πανάκια που, ακόμα κι αν οι ήρωες βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο σε μια πτώση ηθική, συνεχίζει να διατηρεί τη γοητεία της σαν μια παρένθεση χαλάρωσης για όποιον την αναζητά απεγνωσμένα.
2: I'm faithful to my lover, my bitter sweet

κλασικά τους γαλλικούς ήχους και με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα για να δημιουργήσει μια πολυχρωμία αντίστοιχη με αυτή της καλής, όμορφης ζωής και της καλοκαιρινής φυσικά περίοδου που σειραίουν όλοι οι τουρίστες από όλο τον κόσμο και παρακολουθούν έτσι χαλαρά τις ομορφιές της Ριβιέρας.

Πάντα ακούμε τη μουσική για το Bonjour Tristesse, μια πολύ επιτυχημένη ταινία της εποχής 1958 σε μουσική του Ζόζο Ρίκ. Ο Ζόζο Ρίκ είναι ένας από τους συνθέτες που έγραφε ως επιτοπλίστων κλασική μουσική. Είναι ένας συνθέτης του γκρουπ που είχε δημιουργήσει ο Κοκτό, Le Six, μαζί με τον Μιγιό και άλλους πολλούς. Ο Ρίκ Σατί επίσης μέσα σε αυτό. Είχε γράψει μουσική ακόμα και πριν τα 20 του για πάρα πολλά θεατρικά και κινηματογραφικά και έτσι συνέχισε σε όλη τη ζωή αφήνοντας εκεί το στίγμα του, κάτι το οποίο έχει ας πούμε ψιλοχαθεί με την πάροδο του χρόνου. Όμως όταν γυρίζουμε και ακούμε τι όμορφη μουσική έχει γράψει και πόσο ωραία στέκει με τα ορχιστρικά της χρώματα και σε μια συναυλία, πραγματικά αξιολογούμε καλύτερα αυτή την περίπτωση. Εμείς τώρα μιλάμε για μια καλοκαιρινή ταινία, έτσι, του 1958.

και από την ταινία του 1958 για τη Γαλλική Ριβιέρα και τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας νεαρής που βαριέται τη ζωή της και προσπαθεί να βρει ένα νόημα μέσα σε όλη αυτή την ανούσια τριφυλότητα, περνάμε σε μια μουσική που βασίζεται σε μια λατινική λέξη από την οποία έχει πάρει και η ταινία τον τίτλο, που...

είναι οι λέξεις notorius. Notorius από το λατινικό ρήμα nocere, που σημαίνει να γνωρίζω κάποιον ή να φτάσω σε σημείο να τον γνωρίζω. Το notorius του 1946 θεωρείται ίσως η πρώτη σημαντική ταινία χιτσκοκικού πραγματικά χαρακτήρα, σημαίνει βεβαίως διαβόητος και έχει πάρα πολλές απολήξεις μέσα στο νόημα της ταινίας και της δράσης. Πρωταγωνιστούσαν τότε ο Κάρι Γκραντ με την Ίγκριντ Μπέργκμαν και τον Κλοντ Ρέινς ως κακό. Τρία άτομα, των οποίων οι ζωές μπλέκονται άρρηκτα κατά τη διάρκεια μιας κατασκοπευτικής επιχείρησης. Ο Κάρι Γκραντ είναι ένας πράκτορας Αμερικανός, της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο Ντέβλιν, ο οποίος ζητά τη βοήθεια της σύζυγου ενός Γερμανού, ο οποίος φυγαδεύει κατά την μεταπολεμική περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εγκληματίες πολέμου, και η σύζυγός του, η Αλίσια Χούμπερμαν, είναι κόρη ενός καταδικασμένου επίσης Γερμανού κατασκόπου, μισή όμως Αμερικανίδα, και έτσι στρατολογείται για να διεισδύσει σε αυτή την ομάδα των Γερμανών μεταναστών. Βεβαίως, επειδή είναι και οι δύο πολύ γοητευτικοί, είναι αναπόφευκτο και μέσα από την καταπληκτική σκηνοθεσία και κινηματογράφηση του Hitchcock να πείσουν ότι ερωτεύονται. Υπάρχει και η περίφημη σκηνή για την οποία θα ήθελα να μιλήσουμε όταν θα έχω ολόκληρη τη μουσική της ταινίας, μιας και η καταπληκτική μουσική του Roy Webb βρίσκεται σε παραγράφους αποσπασματικά εδώ και εκεί, και εγώ επέλεξα να ακούσουμε έστω και για λίγο αυτή τη μουσική, η οποία μιλάει για μια ιστορία που εκτελείται μέσα στο καλοκαίρι και είναι χαρακτηριστική η ζέστη με την οποία παλεύουν οι δύο ήρωες, η αίσθηση της ασφυξίας αλλά και της έντονης λύθης που δημιουργεί αυτή η ζέστη που υπαγορεύεται από τις αργές κινήσεις της κάμερας, τα πολύ αργά γκροπλάν σε ράθυμο ύφος που ταυτόχρονα αυξάνουν πάρα πολύ την ένταση, μια ένταση που βρίσκεται από την αρχή στη μουσική του Roy Webb.

και από την Βραζιλία στην Ιταλία, Βενετία, 1955, καλοκαίρι στην ρομαντική Βενετία με την Κάθριν Χέπορν, το Ροζάνο Μπράτσι, σε αυτή την ταινία του David Lean. Η Jane Hudson είναι μια μοναχική μεσήλικη Αμερικανίδα γραμματέας που ζει ή επιθυμεί να ζήσει ονειρεμένες διακοπές στη Βενετία, όπου βιώνει και ένα φευγαλαίο αλλά μεταμορφωτικό καλοκαιρινό ειδήλιο με έναν Ιταλό έμπορο αντικών και μια μουσική, το Άντο Αλεσάντρο Τσικονίνη, ο οποίος φυσικά εννοείται ότι εκμεταλλεύεται όλα τα γνωστά του χρώματα για να ντύσει αυτό το έστω και παροδικό όνειρο στη Βενετία την καλοκαιρινή.

και από την Βενετία του 55 στο Παρίσι του 2011, ή μήπως όχι. Μια ρομαντική κωμωδία φαντασίας το μεσάνυχτα στο Παρίσι του 2011, όπου ένας νοσταλγικός σενοριογράφος του Hollywood μέσα στο καλοκαίρι, καλά Αμερικανός είναι και πάει στη Γαλλία για να κάνει διακοπές καλοκαιρινές, αλλά κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, επειδή δεν είναι ευχαριστημένος από το στενό του περιβάλλον, μεταφέρεται με κάποιο περίεργο τρόπο μαγικά στη δεκαετία του 1920 και εκεί κάνει παρέα με τους λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς του ήρωες, τον Πικάσο, τον Μοντιλιάνι, τον Νταλί, όλοι εκεί. Δεν μπορώ να φανταστεί κάποιον που λείπει και παίζονται καταπληκτικά από επιλεγμένους σοφά από τον Woody Allen ηθοποιούς. Εκεί λοιπόν αναγκάζεται τελικά να αμφισβητήσει τη ζωή του, αλλά και την ψευδέστηση ότι το παρελθόν είναι πάντα καλύτερο. Όχι ότι δεν είναι καλύτερο, στην αρχή και πολλές φορές είναι, ειδικά για εκείνον που ξεφεύγει, αλλά εκτιμάει και το παρόν, βλέποντας ότι τελικά δεν αλλάζει και πάρα πολύ. Έτσι και η μουσική του Woody Allen είναι παλιά, παιγμένη με σύγχρονα όργανα και μερικές φορές βέβαια και ιδιαίτερα αυθεντική, προκειμένου να μας φέρει στην ατμόσφαιρα.

μέσα σε αυτή την απίθανη φανταστική ιστορία γεννιούνται όλοι αυτοί οι ήρωες και ξαναβιώνονται πλέον και τους συναντά ο Γκιλ, τα πολιτιστικά του είδωλα όπως είπαμε, μιας και ένα αυτοκίνητο αντίκα στις μεταμεσονύκτιες παρισινές του καλοκαιρινές βόλτες, τις ζεστές νύχτες, τον παραλαμβάνει όπως είπα μαγικά και τον μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 1920, την προσωπική του χρυσή εποχή αυτής της λογοτεχνίας και της τέχνης, μιας και είναι συγγραφέας και προσπαθεί μάλιστα απογοητευμένος να ολοκληρώσει το πρώτο του μυθιστόρημα. Η λύστρια αραβωνιαστικιά του προτιμά έναν συμβατικό πλούσιο τρόπο ζωής στην Καλιφόρνια, αυτός αναζητά τη μαγεία και έτσι βρίσκεται στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, συναντά τα πολιτιστικά του είδωλα όπως ο Francis Scott Fitzgerald, αυτός που έγραψε τον υπέροχο Gatsby, ο Ernest Hemingway και αυτός στο Παρίσι ήταν εκείνη την εποχή, η περίφημη Γετρούδη Στάιν, η Πρεσάριος που έκανε και πάρτι, φυσικά ο Πάμπλου Πικάσο και τα πάντα, όπως είπα, ο Νταλή, μέχρι τον Cole Porter. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Woody Allen τους βάζει συνήθως ένα πάρτι, τους βάζει να ακούγονται μέσα στις αυθεντικές παρισινές μελωδίες εποχής και πραγματικά, όπως και σε άλλες ταινίες που έχουν παρουσιάσει, ξέρει να επιλέγει τη μουσική έτσι ακόμα και χωρίς λόγια, που είναι και ένα συνηθισμένο μοτίβο του Άντελεν, να αφήνει τους ήρωες να περιπλανιούνται μόνο και μόνο με τη μουσική, σε βάζει ακριβώς τόσο στο κλίμα της εποχής όσο και στον βασιστή συναισθηματικό κόσμο των ηρώων, ακόμα και σε επιφανειακές τους στιγμές.

Με ιδιώδη τρόπο αυτή η ταινία εξερευνά την ανθρώπινη τάση να ρομαντικοποιεί τις διάφορες εποχές και τους τόπους, καθώς και την ιδέα ότι τα πράγματα είναι πιο ωραία κάπου αλλού ή σε μια διαφορετική εποχή, και το πετυχαίνει πραγματικά καταπληκτικά μέσα από αυτή τη συνεχή αναζήτηση, μέσα από το νοσταλγικό βλέμμα και την αισθητική που πλαισιώνει τον ήρωα, ο οποίος ζει μονίμως, και γι' αυτό και έχει και πολύ ωραία σχέση με την αφίσα της ταινίας, με πίνακες εμπρεσιονιστών ζωγράφων, όλη του την πορεία μέσα στη γαλλική πόλη. Φαντασιώνεται συνεχώς ιστορίες, ζει πραγματικά αυτό που θα ήθελε και βγαίνει, όπως σε όλα τα δράματα, στο τέλος μετά από μια κάθαρση αναζωογονημένος και πιο σταθερός στα βήματά του στη ζωή. Και βεβαίως η μουσική εξοραίζει πραγματικά όλες αυτές τις προσπάθειες, και όχι μόνο αυτό, αλλά τους δίνει αυτή την πραγματική εσωτερική ευγένεια και δύναμη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ανακαλύψει τις αλήθειες του.

Και από τη μία ταινία του Woody Allen στην άλλη, Βίκη Χριστίνα Μπαρτσελώνα του 2008, αυτή η δραματική κωμωδία και δράμα, και με κωμωδία και δράμα βέβαια, έτσι είναι, κωμεντή δραματική θα μπορούσα να πει, και πολύ ρομαντική, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, την Πινελόπη Κρούζ, πήρε και Όσκαρ εκεί, τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιεί μια αυθεντική μουσική με πολύ κιθάρα, καθώς δύο Αμερικανίδες φίλες, η Βίκη που είναι πιο προσεκτική και η Χριστίνα που είναι πιο ελεύθερο πνεύμα, περνούν ένα καλοκαίρι στη Βαγκελόνη και εκεί πέρα ερωτεύονται ένα χαρισματικό καλλιτέχνη που είναι ο Χουάν Αντώνιο Χαβιέ Μπαρδέμ, τον οποίο βέβαια τον βρίσκουν περίεργο, αλλά του οποίου η ασταθής και περίεργη πρώην σύζυγος σύντομα θα ξαναμπεί στη ζωή του, και η οποία είναι και το μόνιμο αγκάθι στη ζωή του, αλλά αυτό και το οποίο του δίνει τη δύναμη και το θάρρος να αντιμετωπίζει τα πιο απίστευτα γεγονότα με μεγάλη ψυχραιμία και μια αίσθηση ότι δεν έχει να χάσει τίποτα. Το τρίο λοιπόν αυτό εμπλέκεται σε ένα περίπλοκο αντισυμβατικό ειδήλιο, έτσι όπως το έχει σχεδιάσει ο Woody Allen, βέβαια πάντα αντισυμβατικά, και τελικά όλο αυτό αμφισβητεί την οπτική όλων των πραγμάτων και όλων των ανθρώπων που βλέπουν αυτή την ταινία για το τι είναι η αγάπη και τι είναι η δέσμευση εν τέλει. Είναι μια έντονη αντίθεση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες προσεγγίζουν τις σχέσεις, μια πραγματιστική Βίκη και μια παρορμητική και ρομαντική Χριστίνα, η οποία ιστορία ντύνεται κυρίως με την κιθάρα, η οποία είναι πανταχού παρούσα σε κάθε γωνία της Ισπανίας με διαφορετικούς τρόπους να ντύσει όλους τους προβληματισμούς. Αυτός είναι ένας ζωγράφος, τον βλέπουν, τον ξαναβλέπουν κάποια στιγμή και της παίρνει θάρρος να τις καλέσει για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτός οδηγεί και ένα αεροπλάνο, δηλαδή τις τρελαίνει τώρα, έτσι. Είναι έτσι κοσμοπολίτης. Και λίγο λίγο ανακαλύπτουν φυσικά και την άλλη πλευρά του φεγγαριού, και όλο αυτό επαναλαμβάνω μέσα σε μουσικές επιλογές με καταπληκτικές μουσικές από κιθάρες διαφορετικών συνθετών.

να τις εντυπωσιάσει αλλά και να τις ερεθίσει. Τις πηγαίνει βεβαίως σε διάφορα μέρη που ξέρει, ακόμα και στην οικογένειά του να συστήσει τον πατέρα του και όλα αυτά. Χτυπάει λίγο στο συναισθηματικό, αλλά αυτό που κρατάει πάντα σαν έναν άσο είναι οι συναυλίες κιθάρας, σαν και αυτές. Είναι σίγουρος ότι μόλις ακούσουν αυτά τα πράγματα στη μέση του πουθενά θα τρελαθούν, και πράγματι αυτό συμβαίνει και πολύ καλά κάνει ο Woody Allen, και είναι μια παρέλαση από επιλογές με καταπληκτικούς κιθαρίστες, ντουο, τρίο και σόλι.

και μετά την καταπληκτική μουσική Γκοριών του Χουάν Σεράνο, ανάμεσα σε δύο νερά, Entre Dos Aguas, ένα από τα μεγαλύτερα έτσι hit, θα μπορούσε να πει κανείς, του Πάκο Ντε Λουτσία, που φυσικά εννοείται ότι τροχιοδρομούν όλη την εξέλιξη και τις ερωτικές περιπέτειες των τριών ηρώων.

Η μουσική που βάζει πάντα ο Woody Allen έχει άμεση νοηματική σχέση με την ταινία. Η συγκεκριμένη αυτή μουσική, το περίφημο κομμάτι το Entre Dos Aguas του Paco de Lucía, που το ερμηνεύει και ο ίδιος, μεταφράζεται κυριολεκτικά ως ανάμεσα σε δύο νερά. Ιδιωματικά σημαίνει το να είσαι αναποφάσιτος, διχασμένος ανάμεσα σε δύο επιλογές. Αυτό που συμβαίνει και με τους ήρωες. Πάντα. Και όλοι μέσα τους, επειδή είναι τρεις, έχουν πάντα δύο επιλογές. Να κάθεσαι αμφίροπος, ας πούμε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά περιγράφει και την αναστάτωση και την ένταση που δημιουργεί η καλοκαιρινή περίοδος, την ερωτική βέβαια κτλ. Ο Woody Allen τα γνωρίζει και πολύ καλά αυτό. Μιλάμε πάντα για την ταινία του 2008, Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Δύο Αμερικανίδες βρίσκονται στην Βαρκελόνη με έναν Ισπανό, τον οποίο υποδίδεται ο Χάβιερ Μπαρδέμ. Έτσι λοιπόν, μια κατάσταση δισταγμού, αναποφασιστικότητας, έλλειψης δέσμευσης προς οποιαδήποτε πλευρά μιας κατάστασης και το να μην είσαι σίγουρος ποιο μονοπάτι να ακολουθήσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτός ορίζοντας ο καλοκαιρινός και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη σε αυτή την κοινή μας μουσική πορεία εδώ σήμερα, στις μουσικές του καλοκαιριού που αφήνουν ανοιχτές τις επιλογές για το Σαββατοκύριακο αλλά και για όλο το καλοκαίρι. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια. We'll be right back.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιωστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η πρώτη εκπομπή ενός κύκλου στον οποίο παρουσιάζουμε τις τέσσερις συμφωνίες του Johannes Brahms. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα. Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πόλης στις 13 και 14 Απριλίου 2026. Πρόκειται για ζωντανές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Brahms, η γραφή της συμφωνίας τον απασχόλησε επί 21 έτη. Το 1854, όταν ο Brahms ήταν 21 ετών, άκουσε για πρώτη φορά την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, από την οποία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Όπως αποκάλυψε αργότερα σε επιστολή του, πίστεψε τότε πως δεν θα μπορέσει ποτέ να γράψει μία συμφωνία. Παρακινημένος ωστόσο από τον προσωπικό φίλο και μέντορά του Ρόμπερτ Σούμαν, σχεδίασε τα πρώτα σκίτσα σε εκδοχή για δύο πιάνα το 1855. Η σύνθεση της συμφωνίας διακόπηκε όμως, αφού σημαντικό τμήμα του μουσικού υλικού εντάχθηκε στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Τελικά ο Brahms εργάστηκε συστηματικά πάνω στην πρώτη συμφωνία τη διετία 1874-76. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1876 κατά τη διάρκεια διακοπών στο Ζάσνιτς της νήσου Ρούγκεν στη Βαλτική θάλασσα, όταν ο συνθέτης ήταν 43 ετών. Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ο Brahms απέρριπτε και κατέστρεφε επανειλημμένα διάφορες νεανικές συνθέσεις του μετά από αυστηρή αυτοκριτική. Δεύτερον, πίστευε πως έπρεπε να συνεχίσει επάξια τη μνημειώδη κληρονομιά που είχε αφήσει ο Μπετόβεν με τις 9 συμφωνίες του. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1876 στην Καρλσρούη, η οποία ανήκε τότε στο μεγάλο δουκάτο του Μπάντεν, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και φίλου του Brahms, Φίλιξ Ότο Ντέσοφ. Ο ίδιος ο Brahms ήταν παρόν, έχοντας επιβλέψει τις δοκιμές. Τον προηγούμενο μήνα, περί τις 11 Οκτωβρίου, είχε στείλει επιστολή προς τον Ντέσοφ, εκμυστηρευόμενος ότι ήταν πάντα κρυφή η επιθυμία του να ακούσει για πρώτη φορά τη συμφωνία σε μία μικρή πόλη, όπου υπάρχει ένας καλός φίλος, καλός μαέστρος και καλή ορχήστρα. Μόνο μετά την παρουσίαση της συμφωνίας σε τρεις πόλεις και μετά από αναθεωρήσεις, ο Brahms έστειλε το αυτόγραφο στον εκδότη και φίλο του Fritz Zimrock. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1876 η συμφωνία παρουσιάστηκε στο Μάνχαϊμ, το Μόναχο και τη Βιέννη με τον Brahms στο πόντιουμ. Στις 18 Ιανουαρίου 1877 η συμφωνία παρουσιάστηκε στη Λειψία και πάλι υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο επιφανής μαέστρος Hans von Bülow εξέφρασε τον θαυμασμό του, θεωρώντας το έργο ως τη 10η συμφωνία του Μπετόβεν. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κονταρφαγκότο, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τύμπανα και έγχορδα. Το πρώτο μέρος φέρει τις ενδείξεις «Un poco sostenuto», «Allegro», «Meno allegro», «Se due lasona» και «Do Mizona». Ακούμε την πρώτη συμφωνία του Brahms. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα, από συναυλία στις 13 Απριλίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 1, έργο 68 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Αντάντε Σωστενούτο σε μη μίζωνα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 1, έργου 68, του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Un poco allegretto e grazioso, σε Life e Simisona, και finale, με ενδείξεις, adagio, più andante, allegro non troppo, ma con brio, più allegro, σε due lassona και due misona. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας και ο μαέστρος Πέτρ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 13 Απριλίου 2026 στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πόλης.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία, έργο 68, του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διήθηνε ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στις 13 Απριλίου 2026 στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πόλης. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στην επόμενη δίωρη εκπομπή μας, τη Δευτέρα, η δεύτερη και η τρίτη συμφωνία του ρομαντικού συνθέτη από τους ίδιους μουσικούς. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, η μπαλάντα αριθμός 4 σε σι μίζωνα από το έργο 10 του Johannes Brahms. Οι τέσσερις μπαλάντες για πιάνο, έργο 10, γράφτηκαν το 1854 όταν ο Brahms ήταν 21 ετών. Αφιερώθηκαν στον γερμανό συνθέτη και μαέστρο Julius Otto Grimm. Ερμηνεύει ο Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του ρομαντικού συνθέτη.

0: Ακούσαμε την μπαλάντα Ρυθμός 4 σε σημείζωνα από το έργο 10 του Johannes Brahms. Ερμήνευσε ο Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του ρομαντικού συνθέτη. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
1: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η Θρυλική Συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή, η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα είναι μαζί μας ο μαέστρος Χρήστος Κολοβός. Δεν είναι τυχαίο που ήρθε εδώ πέρα σήμερα. Τόσες φορές βέβαια έχει έρθει στην εκπομπή και ξέρετε όλοι πόσο τον αγαπούμε, τον τιμούμε και τον εκτιμούμε. Αλλά έχει φτιάξει, έχει επιμεληθεί επιστημονικός παρακαλώ, μία έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου, για τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη. Καλώς όρισες, Χρήστο Κολοβέ, καλώς όρισες, μαέστρο μου.
1: Νίκο, γεια σου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μας. Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης. Λοιπόν, μπορώ να πω την πρώτη μου εμπειρία με τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη. Είμαι 16 χρονών και θα έπαιζα τρομπέτα για πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με την χοροδία του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου με τον Δημήτρη Κανάρη, τον αείμνηστο, τον καταπληκτικό μαέστρο. Λοιπόν, και εμείς θα παίζαμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος θα παίζανε κάποιοι μεγάλοι σολίστες. Και βλέπω έναν τύπο τρομερό με κάτι γιαλαμπούκες, χοντρές, μεγάλες, ο οποίος λέει, ρε παιδιά, την παρτιτούρα θα μου τη φέρετε για να διαβάσω. Παίρνει λοιπόν την παρτιτούρα, δεν την είχε ξαναδεί και παίζει πριμα βίστα κάτι σονάτες του Μπετόβεν, σε νότας του Μπράμσα, τα απίστευτα. Μιλάμε, δηλαδή το άλλο του όνομα ήταν πριμα βίστα, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν έτσι, ε?
1: Ναι, έτσι ήταν, διότι έπαιξε εκατοντάδες ρεστάλ ως συνοδός με όλους τους μεγάλους σολίστες του 20ου αιώνα που θα πούμε και παρακάτω, αλλά και τους Έλληνες. Και η δεξιοτεχνία του, η μελέτη του και η δεξιοτεχνία του είχε φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, εξού και η πριμαβίστα που, όπως ξέρεις καλά, εάν την έχεις μπορείς να την καλυτερεύσεις. Αν δεν την έχεις, τότε δύσκολα φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Τώρα, για το πόσο μεγάλος πιανίστας ή βιρτουόζος υπήρξε, αυτό θα το ακούσουμε παρακάτω, που θα ακούσουμε τον ίδιο να παίζει το φινάλε από το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, διότι μεγάλος δεν γίνεσαι επειδή έπαιξες 500 ρεστάλ ή 300 ή 200. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που σε κάνουν έναν μεγάλο
0: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι η πρίμα βίστα. Η πρίμα βίστα είναι ο ιταλικός όρος που χρησιμοποιούμε στη μουσική για την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου εύκολο στη μουσική και προπαντός σε ένα πολυφωνικό όργανο όπως είναι το πιάνο. Δηλαδή, αν ας πούμε στην τρομπέτα, στο κλαρινέτο, έχεις να διαβάσεις μια γραμμή, όπως διαβάζει κάποιος ένα κείμενο, μια γραμμή διαβάζει, αυτό το πράγμα σκεφτείτε να διαβάζει παράλληλα 4 διαφορετικά κείμενα. Ακριβώς. Και να μπορεί να τα αποκωδικοποιεί εκείνη την ώρα.
1: Και να είναι και μουσικότατος, να κάνει και μουσική που είναι, όχι να παίζει στις νότες μόνο. Αλλά αυτό το πράγμα το είχε από πολύ νέος, από την τάξη της μουσικής δωματίου ήδη έπαιζε, από το παλιό δύο ήδη έπαιζε με πολλούς συμμαθητές του, που ένας εξ αυτών, ο Βασίλης ο Σταυριανός, ο βιολονίστας, ξεκινήσανε να σκεφτούμε πριν το 1933 να παίζουν μαζί στη μουσική δωματίου και μείνανε ως ντουο για 50 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1983, παίζοντας βέβαια τον Άμμο της Θάλασσας. Τα οποία όμως όλα αυτά θα μιλήσουμε.
0: Με το Σταυριανό πρέπει να παίξανε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που περιέγραψα πριν.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: μπορεί.
0: Μιλάμε τώρα το 78.
1: Ναι, μπορεί. Το πιθανότερο. Τα οποία όμως όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε καλύτερα και πιο μετά, μιλώντας για την έκθεση για την οποία βρισκόμαστε εδώ. Η οποία έκθεση γίνεται στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη των Φίλων της Μουσικής, του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής, το Μέγαρο Μουσικής. Διαρκεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Υπάρχει και περίπτωση να πάει και λίγο παραπέρα, ε?
1: Το εύχομαι. Το εύχομαι να πάει. Είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 7 το απόγευμα. Γίνονται και ξεναγήσεις από εμένα τον ίδιο με ένα τηλεφώνημα απλό στη βιβλιοθήκη να κλείσουμε το ραντεβού, ή σε μένα τον ίδιο να κλείσουμε το ραντεβού. Και η έκθεση, να πούμε, έχει τίτλο «Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός». Και θέλω να προσθέσω και ο μουσικολόγος, διότι θα δουν επίσης και κείμενά του μουσικολογικά για διάφορες περιπτώσεις, και θα πούμε πιο πολλά στοιχεία πιο μετά.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε το φινάλε από το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Κολοβού κατάλογος 32, το οποίο έγραψε το 1965.
0: Όπα, τι Κολοβίου, όπως λέμε Κέχελ κατάλογος.
1: Έτσι είμαι ο Κέχελ του Κηδωνιάτη.
0: Του Κηδωνιάτη, έτσι. Κάπα δηλαδή, όπως Κέχελ.
1: Κάπα, κάπα.
0: Κολοβός.
1: Χωρίς το έψιλον.
0: Καταλάβατε. Μάλιστα.
1: Ναι, Κολοβού κατάλογος λοιπόν, 32, γραμμένο το 1965, όπου σολίστ είναι ο ίδιος ο συνθέτης, στην πρώτη εκτέλεση με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο ΡΕΞ, διευθύνει ο Θόδωρος ο Βαβαγιάννης και είναι από ζωντανή συναυλία 6 Μαρτίου του 1967.
0: Ακούμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι αυτή η ηχογράφηση είναι από ένα μπομπινόφωνο Grundig που είχε η γυναίκα του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη και το ηχογράφησε μέσα από τη συναυλία. Χρήστο Κολοβέ, μαέστρο μας, κάπως έτσι δεν έγινε?
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαν ένα Grundig το οποίο το πηγαινοφαίνανε και γράφανε, και όταν έπαιζε στο Air, που όλες οι ηχογραφήσεις που έκανε στο Air ήταν live, δεν κάνανε στούντιο τότε, από το σπίτι, μέχρι να του δώσουν τη μήτρα, από το σπίτι τώρα η Ζαν με το μπομπινόφωνο έγραφε τη μετάδοση. Γι' αυτό έχουμε πολλές από το Air σήμερα δικές του ηχογραφήσεις, γιατί κάποιες φορές δεν του δίνανε τη μήτρα.
0: Και μετεδίδεται συνολικά και για το εξωτερικό, δηλαδή και από τα βραχαία μεταδίδονταν αυτά?
1: Φαντάζομαι πως ναι, διότι έχουμε ακόμα ταινίες που φαντάζομαι και άλλοι μουσική της εποχής θα έχουν, όπου οι εκφωνήτριες τα πάντα τα λέγανε σε ελληνικά και γαλλικά.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης? Με πολύ λίγα λόγια θα μπορούσες να μου το πεις.
1: Ναι, ο Κιδωνιάτης είναι αυτό που λέει και ο τίτλος της έκθεσής μας. Ήταν συνθέτης, μαέστρος, παιδαγωγός, πιανίστας και μουσικολόγος. Εξίσκησε όλες αυτές τις ιδιότητες στον ύψιστο βαθμό. Ήταν αρκάς, γεννημένος στην Τρίπολη το 1908. Σπούδασε στο Ελληνικό Οδείο και στο Οδείο Αθηνών με τον Μάριο Βάρβογλη, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, τον Οικονομίδη και τον Αντώνιο Σκόκο πιάνο. Τελείωσε τις σπουδές του εδώ. Ωραίο είναι να σας πω ότι το οποίο και εκθέτουμε στη βιβλιοθήκη των φίλων της μουσικής, ότι το πτυχίο της αρμονίας του ήταν με καλός από την τάξη του Οικονομίδη, ενώ κάποια χρόνια μετά, το οποίο εκθέτουμε επίσης, πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό, το πρώτο βραβείο φούγκας στο διαγωνισμό του Βασιλικού Κονσερβατορίου των Βρυξελών από την τάξη του Λεόν και Ζωζέφ Ζονγκέ.
0: Τι λες?
1: Λοιπόν, έτσι για να δούμε λίγο τα πράγματα, ότι εντάξει, δεν σημαίνει ότι μία αποτυχία, ότι...
0: Μα δεν ήταν αποτυχία το να είναι καλός εκείνη την εποχή. Δηλαδή η έννοια του ότι είναι άριστα τα πράγματα στην Ελλάδα.
1: Όλα,
0: όλα άριστα. Μα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Δηλαδή
1: έτσι ακριβώς.
0: Έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώς με αυτό το πράγμα. Περιμένουν να δουν κάποιο Μότσαρτ στην πραγματικότητα, όταν βλέπουν όλη τη βαθμολογία να είναι άριστα.
1: Άριστα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σπούδασε στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι πρώτα και μετά στις Βρυξέλλες, με πολύ μεγάλους δασκάλους της εποχής, μεταξύ των οποίων η Νάντια Μπουλανζέ στο Παρίσι, αλλά η Μαργαρίτ Λόν με τον Ζωζέφ Ζονγκέν, τον Ντεζιρέ Ντεφό στις Βρυξέλλες. Όλοι αυτοί ήταν η συνέχεια της φλαμανδικής σχολής στη σύνθεση και στη μουσική της εποχής εκείνης, όπου ερχόντουσαν φυσικά από τον Βεσάν Ντεντί και από τον Φρανκ. Ο Φρανκ ήταν ένας από τους αγαπημένους συνθέτες του Κιδωνιάτη, όπως ο Ντεμπισί και ο Μπραμς.
0: Όταν λες, μια στιγμή μου λέει, γιατί είναι σημαντικότερο αυτό που λες, σκέφτηκα τη φλαμανδική σχολή, δηλαδή τον Όμπρεχτ, τον Όγκεγκεμ, τον Ζωσκέν Ντεπρέ, όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους συνθέτες.
1: Ναι, ναι, που φτάνουμε στο Μενεγκέρ, σε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό βρίσκεται σε αυτό που λέμε Φλάνδρα στο Βέλγιο και ένα κομμάτι της Γαλλίας και ένα κομμάτι της Γερμανίας. Συνεχίζει, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια αυτού του νήματος που έρχεται από το 1500 περίπου, και πριν το 1500.
1: Να σου πω, εγώ επειδή σπούδασα στην Ολλανδία, θεωρώ ότι υπάρχει
0: συνέχεια αυτού του νήματος που έρχεται από το 1500 περίπου, και πριν το 1500.
1: Να σου πω, εγώ επειδή σπούδασα στην Ολλανδία, θεωρώ

0: μέχρι εκείνη την περίοδο. Ακόμα και αν αλλάξει το στυλ όπως ο Ανδρίεσεν ή κάποιοι άλλοι, που αλλάζει το στυλ όμως προέρχονται από τη φλαμανδική σχολή. Και φαίνεται, όπως ξέρεις, στο γράψιμο, στη φιλοσοφία της μουσικής, πώς χρησιμοποιούν τη μουσική, τη φόρμα και τα λοιπά. Γύρισε ο Κηδωνιάτης με τον πόλεμο στην Ελλάδα μαζί με τη γυναίκα του, τη Ζαν.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι.
0: Με την κήρυξη του πολέμου.
1: Το 39
0: γύρισε και άρχισε πλέον το βιοπορισμό. Δούλεψε παντού, όπως τα λέγαμε σήμερα, αλλά για να κερδίσει το ψωμί του να ζει στην οικογένειά του. Δεν σημαίνει ότι, ότι ζούσε πλούσια, ήταν καθηγητής στο Δύο Αθηνών.
1: Αυτό δεν ήταν ποτέ κανένας μεγάλος.
0: Ακριβώς, πλούσιος. Ήταν καθηγητής στο Δύο Αθηνών, στο Δύο του Πειραϊκού Συνδέσμου και στο Δύο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών, όπου πήγαινε κάθε εβδομάδα για μάθημα μέχρι το 1980 που πήρε την σύνταξή του. Εντάξει, έκανε στα δύο Δία αυτά, Πειραιά και Πάτρας δίδαξε και πιάνο, ενώ στο Δύο Αθηνών δεν δίδαξε ποτέ πιάνο. Εκτός από την αρχή της πορείας του πριν φύγει στο εξωτερικό, που τον προσλάβανε για δάσκαλο β' τάξεως. Μετά, όταν ήρθε η ώρα του, όπως λέμε, όταν πέθανε ο Μαρί το 64, η διοίκηση του Οδείου προτίμησε, αντί για τον Κηδωνιάτη να δώσει την έδρα του Μαρί, την έδωσε στη Χερογιώργου που την έφερε από το Εθνικό Οδείο. Παρ' όλα αυτά, ο Κηδωνιάτης της αφιέρωσε την ελληνική του σουίτα για πιάνο, την περιβόητη Ίσυρο Βυθινία στη Χερογιώργου, την οποία και την έπαιξε αρκετές φορές και την ηχογράφησε, διότι θεωρούσε μεγάλη πιανίστα.
1: Να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη εδώ, ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Αυγούστου 1984, που του παίρνει η κυρία Ευθυμιάτου, η Ιφηγένεια Ευθυμιάτου, και τον ερωτάει την άποψή του για την Εθνική Σχολή της Μουσικής και πώς αυτή έχει επηρεάσει το έργο του. Και γίνεται επευκαιρία της ηχογραφήσεως του κοντσέρτου του για κιθάρα και ορχήστρα με τον Κώστα Κοτσιόλη και τον Ανδρέα Παρίδη και τη συμφωνική της ΕΡΤ. Και έχει γράψει, να σας πω, πολλά έργα για κιθάρο Κηδωνιάτης, μιας που ξεκίνησε ως ο νεότερος μαθητής της Αθηναϊκής Μανδολινάτας του Νικολάου Λάβδα, σε ηλικία 8 ετών. Το ήξερε το όργανο καλά. Να ακούσουμε λοιπόν ποια είναι η άποψή του για την ελληνική μουσική και αμέσως μετά να ακούσουμε και λίγη μουσική, ώστε να δούμε αυτά τα οποία έλεγε πώς τα χρησιμοποιεί, και να βάλουμε από το τρίτο μέρος μέχρι το τέλος της πρώτης ελληνικής σουίτας για ορχήστρα, ένα έργο το οποίο έγραψε σε μεγάλη ηλικία το 1991, το οποίο παίζει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνσή μου από το Δύο Αθηνών το 2025.
2: Θα μεταδώσουμε τώρα το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του Κώστα Κηδωνιάτη. Σε μια συνομιλία που είχαμε σε στούντιο του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο του 1985 με τον γνωστό συνθέτη, πιανίστα και δάσκαλο, τον ρωτήσαμε σχετικά με την μουσική τεχνοτροπία στα έργα του. Ακολουθήσατε ή επηρεαστήκατε κατά κάποιο τρόπο από την Εθνική Ελληνική Σχολή? Πάντως, τα έργα σας, όπως και σε πολλά άλλων Ελλήνων μουσουργών, δεν λείπουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής μουσικής, που όπως είναι γνωστό είναι το δημοτικό μας τραγούδι και η βυζαντινή μουσική. Σε ορισμένα έργα σας το δηλώνει και ο ίδιος ο τίτλος, όπως «Βυζαντινό τρίπτυχο», «Λειτουργική συμφωνία», «Ελληνική σουίτα», «8 λαϊκά πορτρέτα» και άλλα.
3: Κύριε Ευθυμιάτου, θα σας απαντήσω σε αυτό ευχαρίστως. Δεν είναι μόνο αυτά τα έργα τα οποία αναφέρατε που πραγματικά έχω μέσα ελληνικά στοιχεία. Είναι και πολλά άλλα τα οποία βέβαια δεν έχουν καθόλου τον τίτλο. Γιατί στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ένας Έλληνας συνθέτης πρέπει σίγουρα να κρατήσει μέσα στον ορίζοντα αυτό τον ελληνικό, σε αυτό το χώρο τον ελληνικό του, στον οποίο ζούμε και αναπνέουμε και έχουμε ανατραφεί, ότι από εδώ λογικά πρέπει να βγουν όλα. Η μόρφωση που πήραμε στο εξωτερικό θα έπρεπε και αυτή ακόμα να συντελέσει στο σκοπό αυτό, να δημιουργήσουμε κάτι μια μέρα δικό μας. Μιλάτε για μια εθνική σχολή η οποία ακόμα δεν ξέρω αν είναι πραγματικά,
2: ναι, την παραδέχεστε
3: τόσο, ναι, τόσο τέλεια καθιερωμένη. Την παραδέχομαι βέβαια, γιατί ήταν τα πρώτα δείγματα μιας μουσικής η οποία εξέφευγε

0: πλέον από τα σημεία των, την Ευρωπαϊκή τέλος πάντων, και ξεκαθάριζε πλέον κάτι, ένα άλλο διαφορετικό κλίμα. Βέβαια, οι εναρμονίσεις που γίνονται δεν σημαίνει πως είναι πιστές και θα πρέπει κανένας και αυτές να σεβαστεί. Όχι, ψάχνει πάντοτε κανένας σύμφωνα με την αίσθηση τη δική του, με τις γνώσεις που έχει, να δημιουργήσει κάτι άλλο καινούριο που να είναι ελληνικό και πιθανόν να μην είναι τόσο κραυγαλαία, θα έλεγα, ελληνικό. Αυτό με ενοχλεί μερικές φορές, ότι στο ελληνικό είναι κραυγαλαίο ελληνικό. Εγώ φροντίζω πάντοτε το ελληνικό που δίδω να είναι λιγάκι μετριασμένο. Δηλαδή, εφόσον επήρα και μια καλλιέργεια ευρωπαϊκή.
1: Μιλήστε μας τώρα, κύριε Κηδωνιάτη, για το καινούριο σας έργο που ηχογραφήθηκε πρόσφατα, Μάιος 1985, στην ΕΡΤ. Το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα. Σας ξέρουμε πιανίστα και όμως ασχοληθήκατε με την κιθάρα.
0: Ναι, το κοντσέρτο για κιθάρα έγραψα το Φλεβάρι του 1976. Το 1975 είχα γράψει τα πρώτα έργα μου για κιθάρα. Μια σουίτα σε παλιό στυλ. Τρεις βυζαντινές μελωδίες και δύο ελληνικές σουίτες. Για να μπορέσω, θυμάμαι τότε, να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες, τις δεξιοτεχνικές και τις καλλιτεχνικές που απαιτεί η χρήση, η σωστή του οργάνου, το οποίο βέβαια δεν εγνώριζα. Έχω παίξει μαντολίνο, αλλά αυτό δεν αρκούσε βέβαια στο να μου δημιουργήσει σωστές για να γράψω για κιθάρα. Έτσι αναγκάστηκα να ανατρέξω σε πολλά βιβλία και ιδιαίτερα να πάρω να μελετήσω έργα λαμπρών κιθαριστών γνωστών, για να μπορέσω να μοιηθώ καλύτερα στην τεχνική του οργάνου. Κάποτε μάλιστα στο Οδείο Αθηνών συνάντησα τον αγαπητό νεαρό καθηγητή, εξαιρετικό δεξιοτέχνη της κιθάρας, τον Κώστα Κοτσιόλη. Του ανέφερα ακριβώς τα έργα που είχα γράψει και μάλιστα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Με μεγάλη ευγένεια εδέχθηκε και μου επρότεινε ο ίδιος μάλιστα να παίξει το κοντσέρτο μου για κιθάρα, το οποίο το έπαιξε 2 χρόνια μετά στον Παρνασσό, σε ένα τουρσιτάλ με πιάνο φυσικά. Και του ανέφερα εγώ για τα άλλα έργα για κιθάρα τα οποία έγραψα. Όταν μάλιστα του εζήτησα τη γνώμη του να μου πει για το κοντσέρτο για κιθάρα, μου ανέφερε ότι η τεχνική αυτή δεν είναι καθόλου κακή για το όργανο, γιατί εκτός που αναδεικνύει τον κιθαρίστα και το όργανο πολύ ωραία, έχω χρησιμοποιήσει έναν τρόπο, μου είπε, κάπως πιο σύγχρονο, επειδή σαν πιανίστας εγώ αισθανόμουν και την κιθάρα σαν να έπαιζε λίγο μαρτελέ, και μου είπε ότι σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό η καινούργιοι συνθέτες, οι σύγχρονοι συνθέτες κιθάρας αρχίζουν να γράφουν και το όργανο αυτό στον τύπο κάπως του μαρτελέ. Πράγμα που επλησίαζε, να πούμε, και η δική μου και ο δικός μου τρόπος γραφής. Ευχαριστώ θερμότατα τον Κώστα Κοτσιόλη που είχε τη μεγάλη καλοσύνη να εκτελέσει το έργο μου, καθώς επίσης και τον λαμπρό μας μαέστρο, τον κύριο Παρίδη, για την πολύ ωραία ερμηνεία που έδωσαν και οι δυο τους στο έργο μου. Ευχαριστώ επίσης θερμότατα την ΕΡΤ και το τρίτο πρόγραμμα που μου έδωσε την μεγάλη αυτή ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο μου. Στο κοντσέρτο αυτό χρησιμοποιώ κυρίως λαϊκά θέματα, καθώς και προσωπικά δικά μου, πότε στην πραγματική τους αγνή μορφή, πότε αναπτυγμένα, επεξεργασμένα και συνδυασμένα με ποικίλους τρόπους και μορφές.
1: Ακούστε τώρα το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του Κώστα Κηδωνιάτη. Τα μέρη. Andante poco tranquillo. Molto tranquillo grazioso. Allegro non troppo e molto deciso.
2: Δεν ήταν δική μας συνέντευξη, Χρήστο Κολοβέ, μαέστρο μας.
3: Όχι, όχι, ήταν ο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης ο ίδιος στην Ιφηγένεια Ευθυμιά του, όπου μας μίλησε για τις απόψεις του για την Εθνική Σχολή και πώς χρησιμοποίησε την παραδοσιακή μουσική στο κοντσέρτο του για κιθάρα και ορχήστρα, εξού και η προσφώνηση της ομιλήτριας. που εμείς δεν θα ακούσουμε βέβαια αυτό, αλλά θα ακούσουμε τέσσερις χορούς από την ελληνική σουίτα, τον Αραμπά Περνά, Εγώ μη βλάχα η όμορφη, από τον Άγιο Πέτρο Κοινουρίας και από τον Πεντάλοφο της Κοζάνης.
2: Αυτό το «Εγώ είμαι η βλάχα η όμορφη» μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά τα ακούμε όλα. Ο Χρήστος Κολοβός διευθύνει.

0: Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, τι ήταν αυτό που ακούσαμε, μαέστρο μου Χρήστο Κολοβέ?
1: Ήταν η πρώτη ελληνική σουίτα για ορχήστρα με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών από μια ζωντανή ηχογράφηση του 2025 στο Αμφιθέατρο Δεσποτόπουλος του Οδείου Αθηνών, που ακούσαμε τα τέσσερα τελευταία από τα έξι συνολικά μέρη του έργου.
0: Και ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα?
1: Το τελευταίο μας κομμάτι θα είναι το πρώτο μέρος από το τρίτο κοντσέρτο για σόλο, πιάνο, ξυλόφωνο, βιμπράφωνο και μπατερία, κρουστά δηλαδή, χωρίς ορχήστρα όπως την ξέρουμε. Κολοβού κατάλογο 44, το έγραψε το 1975 με τον Κυπριανό Κατσαρί στο ρόλο του πιανίστα. Σόλο ξυλόφωνο παίζει ο Κώστας Ερεμέτης, βιμπράφωνο ο Θόδωρος ο Βαζάκας, οι δύο μας τυμπανίστες είναι ο Σπύρος ο Λάμπουρας και ο Δημήτρης ο Μαρινάκης, στον οποίο αφιερώσαμε κιόλας την ηχογράφηση, γιατί ήταν η τελευταία ηχογράφηση που έκανε στη ζωή
0: και
1: του.
0: Και
1: την ορχήστρα των κρουστών, το σύνολο κρουστών, πλαισιώνει ο Αλέκος ο Χριστίδης, η Στέλλα η Τριανταφύλου και η Βιατρίκη Αληθινού. Διευθύνω εγώ, και είναι από ένα δίσκο της Μελίσμε Records που κυκλοφορεί με έργα Ελλήνων συνθετών από το Μάντζαρο μέχρι τις μέρες μας, που παίζει ο Κυπριανός Κατσαρίς, ο Νίκος, ο Σαμαλτάνος, η Αγγελική Καθαρίου και άλλοι συνάδελφοι.

0: κονσέρτο για κρουστά και, για πιάνο και κρουστά του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη. Είναι ο Χρήστος Κολοβός εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μαέστρο μου, πώς του ήρθε να γράψει για σκέτο κρουστά σα συνοδεία?
1: Δεν είπαμε πριν ότι ο Κηδωνιάτης για 25 χρόνια περίπου ήταν μόνιμος πιανίστας κρατικής ορχήστρας Αθηνών και κάμια δεκαριά πριν ως έκτακτος, δηλαδή από το 46 μέχρι το 73. Όταν ήρθε ο Χατζατουριάννης στην Ελλάδα, ο Κηδωνιάτης έπαιζε την ορχήστρα στην κρατική, γιατί ξέρουμε ότι και το 65 διεύθυνε τη συμφωνική του ΕΙΡ, που ο Κηδωνιάτης δεν έπαιζε πιάνο στη συμφωνική του ΕΙΡ, και έτσι ενθουσιάστηκε με το πώς χρησιμοποιεί ο Χατζατουριάν τα κρουστά, παρόλο που και ο ίδιος ο Κηδωνιάτης από πριν κάνει την μεγάλη περιοδία Σοβιετική Ένωση το 54, που έπαιξε στη Μόσχα, στο Λένιγκραντ και στο Κίεβο επί ένα μήνα.
0: Τι έπαιξε?
1: Του είχε πάει ο Κουράκος μια μεγάλη περιοδία με το Γκολάσι, τον Νίκο το Δικαίο, το Θέμελι, τον Τυφλό, το Μιανίστα, την Ανθίτη Ζαχαράτου, και κάνανε μια μεγάλη περιοδία που τις υποδέχτηκαν εκεί οι Σοβιετικοί συνάδελφοι, τόσο από την Κομσομόλη των εκπαιδευτικών, των μουσικών, των ορχιστρών και των συνθετών, να τους εξηγήσουν πώς δουλεύουν εκεί πέρα. Και είχε ενθουσιαστεί από τη χρήση των κρουστών από τους συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης, και όταν έχεις και ζωντανό το Χατζατουριάν μπροστά σου, καταλαβαίνετε αυτός ο παθιασμένος άνθρωπος που ακούσαμε πώς μίλαγε προηγουμένως στη συνέντευξη, πώς ήταν 30 χρόνια πριν το πάθος του για όλα αυτά.
0: Και δεν νομίζω ότι του φύγε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Αχ, το τέλος που τον γνώρισα και εγώ.
1: Αυτό ακριβώς. Και έτσι αποφάσισε να γράψει το κονσέρτο αυτό για σόλο πιάνο, σόλο ξυλόφωνο, σόλο βιμπράφωνο και μπαταρία.
0: Να πω κάτι. Τα κρουστά στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό είναι ένα στοιχείο σουρεαλισμού, σωστά? Δηλαδή το βλέπουμε αυτό στο Σωστακόβιτς πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Στον Μπόλτ, ας πούμε.
1: Και στον Προκόφιεφ.
0: Και στον Προκόφιεφ ακόμα. Αλλά και σε άλλους συνθέτες. Δηλαδή είναι έλλειψή μας. Δεν μπορούμε να τους γνωρίσουμε. Έχουν υπάρξει μέσα στη Σοβιετική Ένωση κατά τους σοβιετικούς χρόνους συνθέτες ογκόληθοι στις δημοκρατίες τις σοσιαλιστικές εκείνης εποχής.
1: Ναι,
0: δηλαδή πώς γνωρίζουν τον Αζίζα Ζίζοφ από το Αζερμπαϊτζάν? Πώς γνωρίζουν τον Σάχοφ από τη Ρωσία? Πολύ μεγάλο συνθέτη.
1: Ναι,
0: δεν σου λέω για τον Σφυρίντοφ που σε μεγάλο βαθμό δεν τον ξέρουν στη Δύση, αλλά που ήταν ένας που είχε πολύ μεγάλο ελάν και έξω από τη Σοβιετική Ένωση. Μιλάω για αυτούς, τον Αρουτουνιάν, ας πούμε.
1: Το κονσέρτο για τρόμπα.
0: Για τρόμπα. Και
1: που,
0: ένα άλλο.
1: Ο Δημητριάδης έκανε την πρώτη εκτέλεση.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Την πρώτη.
0: Για τον Αρμένη, τον τρομπετίστα, ο οποίος από ό,τι ήξερα δεν είχε πολύ μεγάλη έκταση. Γι' αυτό και το κονσέρτο αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη έκταση, αλλά έχει μια τεχνική που δεν παίζεται με τίποτα. Δεν παίζεται, παίζεται φυσικά και παίζεται, αλλά είναι εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό. Πες μας λίγο, και για να ολοκληρώσουμε τώρα, μας έχουν μείνει 3 λεπτά, για την έκθεση που έχεις επιμεληθεί επιστημονικός στην βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδού του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, όπου θα ήθελα να ξέρω πώς δομείται αυτή η έκθεση.
1: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση για όλο τον κόσμο, και ας μην είναι μουσική, διότι μπορεί να βρει τον καθένα σε διαφορετικά σημεία. Υπάρχει μια αίθουσα μόνο για το αρχαίο θέατρο, όπου εκεί εμφανίζεται και ο Κηδωνιάτης να μας λέει πώς συνέθεσε μουσική για τις αρχαίες τραγωδίες που σκηνοθέτησε ο Ροντήρης, με τον οποίο συνεργαζόταν από το 55 μέχρι το 80 με το Πειραϊκό του θέατρο και γύρισαν όλο τον κόσμο. Υπάρχει ένας πίνακας της Σοφίας της Καλογεροπούλου που έχει ζωγραφεί στην Ηλέκτρα του Κηδωνιάτη, όπου και η Σοφία ήταν μαθήτριά του στο παλιό Οδείο. Υπάρχει η Ηλέκτρα, έχουμε βίντεο να δει όποιος θέλει την Ηλέκτρα του Ροντήρη όπως την κινηματογράφησε το BBC το 1962 και μεταδόθηκε σε εθνικό δίκτυο με μουσική του Κηδωνιάτη. Αυτά ως προς το αρχαίο θέατρο. Υπάρχει μουσική, εκτίθεται η μουσική και το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού το 1968, που ο Κηδωνιάτης έγραψε τη μουσική, που είναι ο πρώτος Έλληνας συνθέτης μετά τον Σπύρο Σαμάρα που έγραψε μουσική για Ολυμπιακούς Αγώνες. και ήταν σε σκηνοθεσία του Ροντήρη και χορογραφίες της Λουκίας.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Το 1968, στους Ολυμπιακούς του Μεξικό. Και μετά έρχεται το 72 ο Αντωνίου στο Μόναχο, έρχεται ο Θοδωράκης στην Μπαρτσελώνα, ο... μετά ποιος άλλος έρχεται, δεν θυμάμαι, ποιοι άλλοι Έλληνες συνθέτες γράφουν. Φυσικά υπάρχουν αμέτρητες φωτογραφίες και προγράμματα με όλους τους Έλληνες και ξένους που εμφανίστηκαν μαζί του, τον Μενουχίν, τον Γκόγκαν, τη Μαργαρίτα Πέρατη, τη Νικολαίδου.
0: Πολύ θα ήθελα να κάνω έτσι ένα γκάλωπ. Πόσοι από τους ακροατές μας γνωρίζουν τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη? Και μιλάω για τους ακροατές του Τρίτου, δεν μιλάω για τους ακροατές άλλων προγραμμάτων.
1: Αν ακούνε Τρίτο πρόγραμμα, κάπου θα τον έχουν ακούσει, διότι πέρασε πολλές δεκαετίες της ζωής του στους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου και όντας μόνιμος αρχιμουσικός της φωνικής του ΕΡΙ από το 40 μέχρι το 62, αλλά και παίζοντας με όλους αυτούς τους σολίστες ζωντανές συναυλίες στο ΕΡΙ.
0: Χρήστο, να σου θυμίσω ότι από το Ζάπιο έχει φύγει η ΕΡΤ εδώ και 60 χρόνια.
1: Έχουμε μία μεγάλη γκάμα ηλικιακή που μας παρακολουθεί. Είμαι αισιόδοξος.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώντας τον Σπύριο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου και τον Χρήστο Κολοβό, το μαέστρο μας που ήταν μαζί μας.
1: Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
2: Κλασικά Τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Henry Cowell, 1897-1965. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στον Henry Cowell και μέχρι τώρα, ακούγοντας τόσα έργα του, έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούσε να ελίσσεται με εξαιρετική ευκολία ανάμεσα στα μουσικά είδη και στυλ. Από το πειραματικό στο ρομαντικό, από το αμερικανικό φολκλόρ στο ιρλανδικό, αλλά ακόμα και στην ινδική, την περσική αλλά και την ιαπωνική μουσική που δεν είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε έως τώρα. Στην Ιαπωνία πήγε στις αρχές του 57, μετά το Ιράν και πριν επιστρέψει στην Ινδία, αλλά και το 1961 για το συνέδριο Μουσική Συνάντηση Ανατολής Δύσης στο Τόκιο, γεγονός που επισφράγισε τη βαθιά του σχέση με τη χώρα και τον οδήγησε λίγο μετά να συνθέσει το κονσέρτο για κότο και ορχήστρα. Έργο που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο με την ορχήστρα της Φιλαντέλφια υπό τη διεύθυνση του Λίοπολτ Στοκόφσκι σε ιστορική μεν, δυστυχώς όμως πολύ μέτρια ηχογράφηση του 1963, την οποία δεν μπορούμε να σας παρουσιάσουμε. Ανταυτού όμως, αρχή θα κάνουμε με μια άλλη ιστορική ηχογράφηση ενός έργου που αντλεί και αυτό την έμπνευσή του από την ιαπωνική μουσική. Το 1986 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκτέλεση του κονσέρτου του για αρμόνικα, χρωματική φυσαρμόνικα δηλαδή, και ορχήστρα, στην Ακαδημία Μουσικής του Brooklyn από την Brooklyn Philharmonic υπό τη διεύθυνση του Lucas Foss με σολίστη τον Robert Bonfiglio. Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια από την χρονολογία σύνθεσης του έργου το 1962 και 21 χρόνια από τον θάνατο του Cowell. Ο Cowell, γνωστός για το πάθος του για τις μουσικές του κόσμου, ενέταξε στο κονσέρτο του στοιχεία από την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, την Sidney Cowell, εθνομουσικολόγο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διάσωση και έκδοση έργων του μετά το θάνατό του, ο Henry γοητεύτηκε από την χρωμόνικα καθώς ο ήχος της του θύμισε το «σο», ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πνευστό όργανο το οποίο παράγει τις χαρακτηριστικές παρατεταμένες ηχητικές μάζες των «tone clusters», χωρίς την απότομη κρούση ενός πιάνου όμως. Από τα τρία μέρη του κονσέρτου θα ακούσουμε το πρώτο, «Grave», σε μια ατμόσφαιρα τελετουργίας, πολύ εσωτερικό, εκμεταλλευόμενος κυρίως την πολύ γοητευτική πεντατονική ιαπωνική κλίμακα «do, re, ύφεση, fa, sol, si, ύφεση», με κάποιες μετατονήσεις, αλλά και κάποιες άλλες κλίμακες ακόμα, με πολύ γοητευτικό τρόπο. Ακούμε «Brooklyn Philharmonic» υπό τη διεύθυνση του Lucas Foss, σολίστ στην χρωμόνικα ο Robert Bonfiglio.

Από ηχογράφηση του 1986, ο Λούκας Φως διεύθυνε την Brooklyn Philharmonic και μεσολίστ στην χρωμόνικα τον Robert Bonfiglio ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, Grave, από το κονσέρτο για χρωμόνικα και ορχήστρα, σύνθεση του 1962 του Henry Cowell. Με αυτό το έργο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κλείσαμε έναν μικρό κύκλο σε κάποια έργα του Cowell, εμπνευσμένα από την μουσική της Ανατολής, της Ινδίας, του Ιράν και της Ιαπωνίας. Θα περάσουμε στη συνέχεια σε ένα ακόμα κονσέρτο του, εντελώς σε άλλο ύφος, στο κονσέρτο Γκρόσο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, τσέλο, άρπα και έγχορδα, ένα από τα πιο γοητευτικά, όρημα έργα της ύστερης περίοδου του Henry Cowell, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1963 και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Φλόριντα το 1964. Αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του πώς ο Cowell, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, συνδύασε τη νεοκλασική φόρμα με την πλούσια μελωδικότητα και την αμερικανική παράδοση. Από τα 5 μέρη του κονσέρτου θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο και το δεύτερο, Maestoso, Allegro και Allegretto. Ερμηνεύουν Kathy Schraff, φλάουτο, Catherine Engelhardt, όμποε, Denise Hoff, κλαρινέτο, Mary Wooten, τσέλο, Roy Plestand, άρπα, και μαζί τους η Manhattan Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Alden Clark.

Ο Richard Alden Clark διεύθυνε την Manhattan Chamber Orchestra και του Solist και ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο γκρόσο για φλάουτο, όμποε, κλαρνέτο, τσέλο, άρπα και έγχορδα, σύνθεση του 1963 του Henry Cowell, συνθέτη της εβδομάδας που σήμερα φτάνει στο τέλος της. Ο Henry Cowell δεν βρήκε την αναγνώριση από τα πρώτα του πιανιστικά και συνθετικά βήματα. Η αντιμετώπιση των έργων του στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 20 ήταν ακραία διχασμένη και γεμάτη σκάνδαλα. Για το συντηρητικό κοινό και τους παραδοσιακούς κριτικούς της εποχής, οι εμφανίσεις του δεν θεωρούνταν καν μουσική, ενώ από την άλλη για την avant-garde κοινότητα αποτελούσε τον απόλυτο ήρωα του αμερικανικού υπερμοντερνισμού. Βέβαια το ουδής προφήτη στον τόπο του, στην περίπτωσή του δεν είχε καμία ισχύ. Και στην Ευρώπη η αντιμετώπιση του κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ήταν εξίσου θυελώδης, αλλά με μια πολύ σημαντική διαφορά. Η ευρωπαϊκή μουσική ελίτ και οι κορυφαίοι συνθέτες της avant-garde τον αντιμετώπισαν με τεράστιο σεβασμό, με ενδιαφέρον και διάθεση να υιοθετήσουν τις καινοτομίες του. Βέβαια, όταν κατά τη διάρκεια της πρώτης του περιοδίας στην Ευρώπη έπαιξε στην περίφημη αίθουσα συνευλιών Gewandhaus της Λειψίας στις 15 Οκτωβρίου του 1923, είχε μια εξαιρετικά εχθρική υποδοχή, με ορισμένους σύγχρονους μουσικολόγους και ιστορικούς να αναφέρουν το γεγονός ως σημείο καμπή στην ερμηνευτική του καριέρα. Όσο προχωρούσε η συναυλία και άφηνε σκόπιμα τα πιο δυνατά και προκλητικά κομμάτια του για το τέλος, τόσο η υποδοχή του κοινού γινόταν όλο και πιο εχθρική. Ακούγονταν γέλια και κραυγές και ο ίδιος τιμόταν έναν άνδρα στις πρώτες σειρές να απειλεί να τον απομακρύνει με το ζόρι από τη σκηνή αν δεν σταματούσε. Ενώ έπαιζε το τέταρτο μέρος, Αντίνομη, από τα πέντε Ανκόρ στο Dynamic Motion, αργότερα θυμήθηκε ότι το κοινό φώναζε, χτυπούσε δυνατά, χειροκροτούσε, όχι με την καλή έννοια, και σφύριζε μέχρι που μετά βίας άκουγε τον εαυτό του. Σηκώθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της συναυλίας, έλεγε, και πλησίασαν όσο πιο κοντά μπορούσαν σε μένα και το πιάνο. Μερικοί από αυτούς που αποδοκίμαζαν τις μεθόδους μου το έκαναν με τόσο ενθουσιασμό που σχεδόν με απείλησαν με σωματική βία. Όσοι τους άρεσε η μουσική, τους συγκράτησαν. Πρέπει να υποθεί ότι ήταν μια περίοδος που το κοινό σχεδόν απαιτούσε να έχει λόγο για τα δρόμενα σε μια συναυλιακή αίθουσα και πολλοί καλλιτέχνες, θαραλέοι μάλλον, αντιδρούσαν με τον τρόπο τους. Ο Charles Ives κάποτε απείλησε να βγάλει σηκωτό έναν φασαριόζο ακροατή, ενώ ο George Antheil έβγαλε και ακούμπησε στο πιάνο ένα περίστροφο προκειμένου να φοβερήσει κάποιους με απειλητικές διαθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, κίνδυνοι του επαγγέλματος. Πάμε λίγο στο 1934. Ο Henry Cowell, αναδεικνύοντας μια πολύ συγκρατημένη, εκλεπτισμένη και δομικά καθαρή πλευρά της συνθετικής του ικανότητας, συνθέτει τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, που εναρμονιζόταν απόλυτα στα ηχοχρώματα των οργάνων με μια πιο νεοκλασική και αντιστοιχτική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της μουσικής δωματίου των αρχών του 20ου αιώνα. Δίχως περαιτέρω σχόλια, μπορούμε να ακούσουμε αυτό το μικρό ενδιαφέρον έργο, του οποίου τα μέρη είναι Allegretto, Allegro, Adagio Cantabile και Allegro con Motto. Ερμηνεύει το Αμερικανικό Μουσικό Σύνολο Δωματίου Musicians Accord.

Το σύνολο δωματίου Musicians Accord ερμήνευσε τη μικρή σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών που ο Henry Cowell συνέθεσε το 1934. Ας κάνουμε τώρα ένα χρονικό άλμα και ας πάμε στο 1961. Ο Cowell γράφει για τον Sigurd Rasse, 1907-2001, Αμερικανός σαξοφωνίστα, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης στην ανάδειξη του σαξοφώνου ως σολιστικού οργάνου στην κλασική μουσική, το έργο Air and Scherzo. Για άλτο σαξόφωνο και πιάνο αρχικά, το οποίο θα μεταγράψει 2 χρόνια αργότερα για άλτο σαξόφωνο και μικρή ορχήστρα. Σε αυτό το ανάλαφρο επίσης μικρό έργο, ο συνθέτης αναδεικνύει 2 διαφορετικές προσωπικότητες του σαξοφώνου. Το πρώτο μέρος, Air, χαρακτηρίζεται από εκφραστικότητα, ηρεμία και λυρισμό, με τον Cowell να εκμεταλλεύεται τον ζεστό, πλούσιο και τραγουδιστό ήχο του οργάνου, δημιουργώντας μακριές, γλυκύτατες μελωδικές γραμμές, ενώ στο σκέρτσο που ακολουθεί φέρνει μια αλλαγή διάθεσης. Ζωηρό, γρήγορο και γεμάτο ενέργεια και ρυθμική ζωντάνια. Ερμηνεύει ο Γκάρι Λουί. Μαζί του η Manhattan Chamber Orchestra υπό την διεύθυνση του Richard Alden Clark.

Ο Γκάρι Λούις στο άλτο σαξόφωνο και μαζί του η Manhattan Chamber Orchestra υπό την διεύθυνση του Richard Alden Clark ερμήνευσαν το έργο Air and Scherzo, σύνθεση του 1961, αρχικά για σαξόφωνο και πιάνο, μεταγραφή για σαξόφωνο και ορχήστρα το 1963. Το 1939, για να πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, όσο ήταν ακόμα έγκλειστο στις διαβόητες φυλακές του Σαν Κουέντιν, θα συνθέσει το μικρό έργο Pulse, Σφιγμός, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα για σύνολο κρουστών του Henry Cowell. Γράφτηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως μπορούμε να φανταστούμε, και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης πειραματικής μουσικής. Το έργο τον παρότρινε να το γράψει ο John Cage. Εκείνη την περίοδο είχε οργανώσει ένα πρωτοποριακό σύνολο κρουστών στο Σιάτλ και ζητούσε από διάφορους συνθέτες να του στείλουν έργα. Ο Cowell ανταποκρίθηκε και το κομμάτι έκανε πρεμιέρα στις 19 Μαΐου του 1939 στο Σιάτλ υπό τη διεύθυνση του ίδιου του John Cage. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, το έργο βασίζεται σε έναν σταθερό παλμό σε μέτρο 7-8 που δεν σταματά ποτέ. Η ένταση του κομματιού πηγάζει από το πώς οι εσωτερικοί ρυθμοί των οργάνων γλιστρούν και μεταβάλλονται διαρκώς πάνω σε αυτόν τον παλμό. Αντί για παραδοσιακά και μόνο ορχιστρικά κρουστά, ο Cowell χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από ανατολίτικα καθώς και από καθημερινά αντικείμενα. Δεν θα περιγράψουμε τι ακριβώς χρησιμοποιεί, θα πούμε απλώς πως ο Cowell ήταν αυτός που έμαθε τον John Cage και τον Lou Harrison να ψάχνουν σε μάντρες αυτοκινήτων για να βρουν ηχητικά αντικείμενα. Ακούμε το ιταλικό σύνολο κρουστών Tetractis Ensemble.

Το Ιταλικό Σύνολο Κρουστών, τετράκτης Ensemble, ερμήνευσε το έργο του Henry Cowell, Pulse, σφιγμός, γραμμένο το 1939. Φτάνοντας προς το τέλος του αφιερώματος, να πούμε ότι ο Henry Cowell πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου του 1965, υποφέροντας από λευχαιμία τα τελευταία του χρόνια, στο Σάντι, έναν οικισμό της κομιτείας Ulster της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 68 ετών. Παρά τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του, συνέχισε να συνθέτει σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ως ένα μικρό φόρο τιμής προς το πρωτοποριακό του έργο, θα κλείσουμε το αφιερωμά μας εκείνον με δύο έργα της δεκαετίας του 20, όπου ο Cowell έψαχνε τα ηχοχρώματα και τις δυνατότητες των οργάνων, του πιάνου κυρίως, με τη δημιουργική περιέργεια ενός παιδιού, την εφευρετικότητα και το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Θα ακούσουμε αρχικά «The Snows of Fujiyama», «Τα χιόνια του Fujiyama», του 1924. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την Ιαπωνική μυθολογία, όπου το λευκό κάλυμα στην κορυφή του εμβληματικού Fujiyama δεν είναι στην πραγματικότητα χιόνι, αλλά πρόκειται για άνθη λωτού, όπου κάθε λωτός αντιπροσωπεύει την αγνή, φτερωτή ψυχή μιας κοπέλας που αφήνει τον επίγειο κόσμο καθώς πλησιάζει στην Νιρβάνα. Το έργο αυτό κατέχει μια περίοπτη θέση ανάμεσα στα άλλα του, καθώς αποτελεί την πρώτη του επίσημη συνθετική επαφή με την ασιατική μουσική παράδοση. Η βασική εξωτική μελωδία είναι γραμμένη σε πεντατονική κλίμακα με τα περίφημα tone clusters στα μαύρα πλήκτρα μόνο, παραπέμποντας απευθείας στα ακούσματα της παραδοσιακής ιαπωνικής μουσικής. Ερμηνεύει ο Στέφαν Σλάιμαχ.

Ο Στέφεν Σλάιερμαχαρ ερμήνευσε το έργο «Τα χιόνια του Φουτζιάμα» του 1924 του Henry Cowell. Και θα κλείσουμε το αφιερωμά μας με το πολύ εφάνταστο έργο «The Leprechaun», το ξωτικό, δεύτερο μέρος της Ιρλανδικής σουίτας, γραμμένο το 1928. Για πιάνο, με τις γνωστές τεχνικές του, μέσα στις χορδές και τα λοιπά, και ορχήστρα δωματίου. Και είναι ευκαιρία να δούμε τον τρόπο που παντρεύει ο Cowell τα ηχοχρώματα του πιάνου με το ιδιαίτερο αυτό παίξιμο με τα υπόλοιπα όργανα του συνόλου. Ακούμε το Ensemble Continuum υπό τη διεύθυνση του Joel Sachs από ηχογράφηση του 2005.

0: και με το Ensemble Continuum υπό τη διεύθυνση του Joel Sachs, που ερμήνευσε το έργο του Henry Cowell The Leprechaun, το ξωτικό, δεύτερο μέρος της Ιρλανδικής Σουίτας, σύνθεση του 1928, το αφιέρωμα μας στον Henry Cowell έφτασε στο τέλος του. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Χρήστο Λούκο. Μια συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, τα ίχνη και τις μεταμορφώσεις τους. Τιμή Σένεκεν, για τον ιστορικό καθηγητή Χρήστο Λούκο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μέντελσον γνώρισε την Ντελφίν Φονσάουρότ στο Παρίσι όταν ήταν κοριτσάκι 11 ετών. Είχε παίξει και πιάνο για τον συνθέτη, αλλά όπως εκείνος έγραψε στην αδερφή του, η μουσική που άκουσε ήταν πολύ κακή. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. 5 χρόνια αργότερα, η Ντελφίν όχι μόνο είχε εξελιχθεί σε μια εξαιρετική ταλαντούχα πιανίστα, αλλά τώρα στα 16 της είχε επίσης εξελιχθεί σε μια εκπληκτικά όμορφη κοπέλα. Σε ένα γράμμα του προς την αδερφή του, την Φάνη, ο Φέλιξ περιγράφει την Ντελφίν ως πολύ καλή πιανίστα και εξαιρετικά καλλιεργημένη, την οποία όλοι λατρεύουν. Γύρω της, γράφει, τριγυρνούν διακεκριμένοι άντρες σαν κατοικίδια ζώα στην αυλή της. Παρόλο που ο Μέντελσον ισχυριζόταν στην αδερφή του ότι δεν έβλεπε ερωτικά την Ντελφίν, στους φίλους του έλεγε άλλα. Είχε ερωτευθεί με πάθος την Ντελφίν. Μάλιστα, επισκεπτόταν το σπίτι της για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ο ίδιος έγραφε στους φίλους του ότι έφτιαχναν μαζί μουσική παίζοντας ντουέτα στο πιάνο. Δεδομένου ότι το 19ο αιώνα συνηθιζόταν η φράση «παίζουμε ντουέτα» να χρησιμοποιείται ως εφημισμός για ερωτικά παιχνίδια, μπορούμε να υποθέσουμε τι έκανε ο Μέντελσον με την Ντελφίν. Ήταν τόσο έντονα ερωτευμένος, ώστε ζήτησε επίσημα από τη μητέρα της την άδεια για να την παντρευτεί. Ωστόσο η μητέρα της προσπάθησε να το καθυστερήσει. Προφανώς γνώριζε για τα ντουέτα στο πιάνο και παράλληλα δεν ήθελε ένας γάμος να σταθεί εμπόδιο στην εκολαπτώμενη καριέρα της κόρης της. Αμέσως μετά ο Μέντελσον πήγε στη Βενετία. Η ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης έφερνε συνέχεια στο μυαλό του την Ντελφίν. Εκεί γράφει αυτή τη βαρκαρόλα και της την αφιερώνει.

Αυτό ήταν το τραγούδι της Βενετσιάνικης γόνδολας του Μέντελσον που αφιέρωσε στην κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος, την Delphine von Sauerot. Μετά από ένα χρόνο, ο Μέντελσον επιστρέφει στο Μόναχο από τη Βενετία, τον Οκτώβριο του 1831. Αρχίζει να ξαναβλέπει την Delphine. Τα πράγματα όμως έχουν κρυώσει. Ο Μέντελσον πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά και γράφει μέσα σε 3 μέρες το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 1 σε σολελάσσονα. Εμπιστευόμενος την αδερφή του και διαβεβαιώνοντάς την για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν ερωτευμένος με την Delphine, ο Μέντελσον αναφέρει ότι η Delphine συνέθεσε ένα μικρό μέρος στο κονσέρτο του για πιάνο, δημιουργώντας εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Μέντελσον δεν εξήγησε ποτέ ποια ακριβώς μέτρα γράφτηκαν από την πένα της Delphine. Θα μπορούσε να είναι το μεταβατικό τμήμα, μια φανφάρα με την τρομπέτα που αντυχεί, σβήνοντας σιγά σιγά, αφήνοντας χώρο στον σολίστ να προχωρήσει στην απρόσκοπτη σύνδεση με το επόμενο μέρος, το Andante, ή η επιστροφή του μελαγχολικού θέματος από το πρώτο μέρος στο φινάλε που δένει μουσικά και συναισθηματικά το έργο. Μάλλον δεν θα μάθουμε με βεβαιότητα ποτέ. Μετά την πρεμιέρα του έργου που δόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1831, το ζευγάρι χώρισε. Ο Μέντελσον παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα αργότερα και η Delphine έκανε 3 γάμους. Το κοντσέρτο όμως για πιάνο του Μέντελσον φέρει ανεξίτηλα την αφιέρωση στην Delphine. Αν και δεν το έπαιξε ποτέ όσο ζούσε, δεν το ξέχασε. 23 χρόνια μετά το θάνατο του Μέντελσον, σε μια συναυλία στις 3 Φεβρουαρίου 1870, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο από τη γέννησή του, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή, η Delphine von Sauerot εμφανίζεται στη σκηνή και παίζει το κοντσέρτο σε σολελάσσονα που αφιερώθηκε σε εκείνη όταν ήταν 16 χρονών από έναν σπουδαίο συνθέτη που την ερωτεύθηκε στα 20 του.

Μπορεί το κονσέρτο να μην το έπαιζε την εποχή που γράφτηκε η Δελφίν, το έπαιξαν όμως επανειλημμένα ο Φραντς Λίστ και η Κλάρα Σούμαν. Και χάρη σε αυτούς έγινε απίστευτα δημοφιλές. Παίζονταν απ' άκρη σ' άκρη της Ευρώπης τόσο συχνά που ο Μπερλιόζ θέλησε να το σχολιάσει σκοπτικά. Στη συλλογή του Βραδιές στην Ορχήστρα περιγράφει τι συνέβη σε ένα πιάνο του διάσημου κατασκευαστή Ερράρ που είχε παίξει αναρρύθμιτες φορές αυτό το κονσέρτο. Ζητήσαμε από τον Ερράρ να επισκευάσει το πιάνο του γιατί λειτουργούσε ανεξέλεγκτα. Ο Ερράρ φτάνει, αλλά όσο και αν προσπαθεί, το πιάνο που είναι εκτός ελέγχου δεν δείχνει καμία πρόθεση να του δώσει σημασία. Ο κατασκευαστής στέλνει κάποιον να φέρει αγιασμό και να ραντίσει τα πλήκτρα, αλλά μάταια. Γεγονός που αποδεικνύει ότι το πιάνο δεν ήταν δαιμονισμένο, αλλά απλώς ήταν η φυσική αντίδραση ενός πιάνου μετά από 30 εκτελέσεις του ίδιου κονσέρτου. Βγάζουν τα πλήκτρα από το όργανο, τα οποία όμως συνεχίζουν να κινούνται μόνα τους. Πετούν το πιάνο στην αυλή, δίπλα από την αποθήκη. Εκεί, ο Ερράρ, έχοντας πια εξαγριωθεί, παίρνει ένα τσεκούρι και το κομματιάζει. Νομίζετε ότι αυτό ήταν αρκετό? Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Κάθε κομμάτι από το σπασμένο πιάνο χόρευε, πήδαγε, στριφογύριζε ανάμεσα στα πόδια μας, χτυπώντας τους τοίχους προς όλες τις κατευθύνσεις. Έως ότου ο αποθηκάριος πήρε αυτό το βασανισμένο μηχανισμό και τον πέταξε στη φωτιά, στον κλίβανο, δίνοντάς του επιτέλους ένα τέλος. Ένα τόσο όμορφο όργανο. Πληγωθήκαμε, αλλά τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 10ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στα έργα του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον ήταν 21 ετών όταν έγραψε το κονσέρτο του στη Σόλε Λάσονα και ο πολυβραβευμένος πιανίστας Γιάν Λισχέσκι ήταν 24 το 2019 όταν το ηχογράφησε με την ορχήστρα Δωματίου Ορφέως, μια ορχήστρα που παίζει χωρίς μαέστρο. Και είναι αυτή η ηχογράφηση που επέλεξα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Φέλιξ Μέντελσον, κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα, με σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 σε σόλε λάσονα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα δωματίου Ορφέους και σολίστ το Γιάν Λισιέσκι. Ο Μέντελσον ήταν ένας εκπληκτικός πιανίστας που εκμεταλλεύτηκε αμέσως τις τεχνικές εξελίξεις που είχαν εφαρμοστεί στα πιάνα. Τα πιάνα ήταν πλέον μεγαλύτερα, πιο βαριά, πιο ισχυρά όργανα, ικανά να γεμίσουν με τον ήχο τους μια αίθουσα συναυλιών και ικανά να συνυπάρξουν επί ίσης όρης με τις ορχήστρες. Και το σπουδαιότερο, είχαν μια νέα οκτάβα που καλούσε το δεξί χέρι του πιανίστα να επεκτείνει τα εκθαμβωτικά δεξιοτεχνικά περάσματα και τα αρπέζ που γεμίζουν όλα τα κοντσέρτα της ρομαντικής περίοδου. Όλα αυτά είναι εμφανή στο κοντσέρτο σε σόλε λάσονα που έγραψε ο Μέντελσον στο Μόναχο το 1831 όταν ήταν 21 ετών. Αν και αναφέρεται ως αριθμός 1, ο Μέντελσον είχε γράψει νωρίτερα στην εφηβεία του και άλλα έργα για ορχήστρα και πιάνο, ακόμη και για δύο πιάνα και ορχήστρα. Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη όριμη δουλειά του στο είδος, αλλά όχι η τελευταία του. 6 χρόνια μετά το κοντσέρτο στη σόλε λάσονα γράφει ένα νέο κοντσέρτο, αυτή τη φορά επιλέγοντας την τονικότητα της ρε λάσονος. Ο Μέντελσον είχε μια ευκολία να γράφει ταχύτατα τα έργα του. Το κοντσέρτο αριθμός 1 το έγραψε σε 3 μέρες. Τώρα όμως ορίζεται. Θέλει να το παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Μουσικής του Μπέρμιγχαμ και να εντυπωσιάσει το αγγλικό κοινό. 6 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην παρτιτούρα. Και όταν το έργο φτάνει στον εκδότη και δημοσιεύεται, ακόμη και τότε ο Μέντελσον δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Το ότι αυτό το δεύτερο κοντσέρτο επισκιάστηκε από το πρώτο είναι ένα από τα πολλά παράξενα στην ιστορία της μουσικής. Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Το κοντσέρτο στη ρε λάσονα δεν είναι λιγότερο αξιόλογο πιανιστικά ή μουσικά κατώτερο και διαθέτει όλες τις αρετές της χαρακτηριστικής γραφής του Μέντελσον. Το κοινό του Μπέρμιγχαμ στην πρεμιέρα του έργου ενθουσιάστηκε από τη δημιουργικότητα και τον ειλικρινή λυρισμό του αγαπημένου τους Γερμανού ήρωα. Για την ερμηνεία του Μέντελσον ένας Βρετανός κριτικός έγραψε «Στα ορμητικά περάσματα υπήρχε μια δύναμη, μια έξαρση, μια φλόγα που κόντεψε να μου κόψει την ανάσα. Το άγγιγμά του στα πλήκτρα ήταν εξαιρετικά απαλό. Τα δάχτυλά του τραγουδούσαν καθώς κυμάτιζαν πάνω από το πληκτρολόγιο». Το κοντσέρτο θα παίξει τώρα η ορχήστρα του Παρισιού με σολίστ τον Lars Vogt, ο οποίος οδηγεί την ορχήστρα από το πιάνο. Ο Vogt ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας του Παρισιού το καλοκαίρι του 2020. Στα τέλη του 2021, εν μέσω χημειοθεραπείων, δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό καρκίνο, ηχογράφησε τα δύο κοντσέρτα για πιάνο του Μέντελσον, κερδίζοντας πολύ καλές κριτικές. Πέθανε μετά από λίγους μήνες, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 ημέρες πριν από τα 52 γενέθλιά του. Ένας σπουδαίος Γερμανός πιανίστας και μαέστρος, πολυβραβευμένος, με εκτενή δισκογραφία και μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Κοντσέρτο αριθμός 2, στη ρε λάσονα του Φέλιξ Μέντελσον, με σολίστ και διευθυντή τον Lars Vogt.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 10ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα του Ματίου Ορφέους και σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι, και το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε Ρε Λάσονα, επίσης του Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2021 με την ορχήστρα του Παρισιού και σολίστ τον Λάρς Φόγκτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Όταν όλα τα άλλα φαίνονται ρηχά και αποκρουστικά, ακόμη και ένα μικρό μουσικό έργο είναι ικανό να μας απορροφήσει μακριά από την πόλη, την εξοχή, τη γη και όλα τα εγκόσμια. Με αυτή την έννοια, είναι πραγματικά ένα δώρο του Θεού. Ως το τέλος, ένα από τα τραγούδια, χωρίς λόγια, που έγραψε ο Μέντελσον, ερμηνευμένο από τα δάκτυλα και την ψυχή του Ντάνιελ Μπάρενμποεμ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, όση αρκεί για να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το καλοκαίρι στην Αθήνα γεμίζει πολιτισμό με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογράφου, εκθέσεις και δράσεις σε πάρκα, σε πλατείες και σε ανοιχτούς χώρους μεταμορφώνουν την πόλη σε μια μεγάλη σκηνή δημιουργίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε πως η τέχνη μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους και να γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το σύνολο Καπέλα Ατενέα γιορτάζει τα 60 του χρόνια. Γιορτάζει τα 60 χρόνια του μορφωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης σε μία ξεχωριστή συναυλία, μέσα από έργα που συνομιλούν με τη μουσική παράδοση και τη λόγια δημιουργία. Η βραδιά αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής να ενώνει εποχές, ανθρώπους αλλά και πολιτισμούς. Στη Θεσσαλονίκη, στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρουμπινστάιν. Φέρνει σε διάλογο 2 σπουδαίες συλλογές και 2 διαφορετικές διαδρομές της μοντέρνας τέχνης. Μια έκθεση που προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει ιστορίες, συναντήσεις και καλλιτεχνικές συγγένειες πίσω από τα έργα και τους δημιουργούς τους. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ίσως η μοναδική μουσική που γεννιέται από θανατηφόρο δηλητήριο, γιατί ξεκίνησε ως απεγνωσμένο αντίδοτο στο τσίπημα μαύρης γυαλιστερής αράχνης με μια κίτρινη ή κόκκινη μικρή κοιλίδα στο κέντρο της κοιλιάς. Αράχνη που υπάρχει ακόμα σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Και όχι, δεν είναι η αράχνη ταραντούλα. Το όνομά του, ο χορός Ταραντέλα, το παίρνει μάλλον από το Τάραντο, την περιοχή της Νότιας Ιταλίας. Στα αλλιόλουστα χωράφια της φαίνεται πως γεννήθηκε. Οι μουσικοί έπαιζαν και τραγουδούσαν και όλοι χόρευαν μαζί με το θύμα της αράχνης για όσο χρειαζόταν μέχρι η τοξίνη να αποβληθεί με τον υδρότα. Από τον 11ο και έπειτα από τον 14ο αιώνα έχουν διασωθεί οι πρώτες αναφορές στο εντυπωσιακό μουσικό γιατρικό, που όμως μάλλον έχει τις ρίζες του πιο βαθιά πίσω στο χρόνο. Το 1641 ο τελευταίος άνθρωπος που ήξερε τα πάντα, ο Αθανάσιος Κίρχερ, στη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιταλία, καταγράφει μελωδίες με τον ρυθμό τους με ιαματικές ιδιότητες. Καταγράφει ταραντέλες με ενότητες της σημειογραφίας της λόγιας μουσικής. Λίγο το σύγγραμμα του Κίρχερ που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, πολύ από την ίδια την εμπειρία της μουσικής, από συνθέτες με καταγωγή ιταλική ή επισκέπτες που εντυπωσιάζονται, μελωδίες και ρυθμοί της ταραντέλα, 6-8 αλλά και 18-8, μπαίνουν στις σελίδες της λόγιας μουσικής σχεδόν όλων των δημιουργικών περιόδων της ιστορίας της. Ενώ στη ζωντανή λαϊκή παράδοση η ταραντέλα στο ταξίδι στους αιώνες μετατρέπεται από αγωνιώδες γιατρικό σε τόπο γιορτινής συνάντησης, πολιτιστικής ταυτότητας της Νότιας Ιταλίας. Χωρίς το δάγκωμα της αράχνης, σε κάθε χωριό τραγουδούν και χορεύουν τραγούδι πειράγματος, ερωτικής προσέγγισης, την ταραντέλα στο σήμερα. Και εμείς με βήματα μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, βάγεται τάκε, βάγεται πόντε, μεταφερόμαστε στο Σανικάντρο, χωριό της περιοχής της Πούλια, κυρίως για την ερμηνεία μιας ταραντέλα, από μια τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής και τους μουσικούς συνόλου με παιδεία της λόγιας μουσικής, που γεφυρώνει μουσικές πρακτικές λαϊκής και λόγιας παράδοσης, το παρόν και το παρελθόν της ταραντέλας στο σήμερα. Ω βασιλιά, πέρα στο λιβάδι με τη βρώμη πρέπει να πάω, γιατί αν δεν πάω να την μαζέψω θα φαγωθεί. Αλλά αν πάω εκεί δεν θα πάω στο βουνό που πηγαίνουν οι νέοι για τη γιορτή. Μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, όλοι οι νέοι θα είναι στην κορφή. Άγιε Μικέλε, να είσαι καλός με τις κοπέλες που θα έρθουν με τους άντρες τους. Και με τις άλλες που θα έρθουν με τα αγόρια τους. Αλλά και με μένα, κι εγώ έχω ένα πουλάκι που θέλει να το

Ακούσαμε την Ταραντέλα τη Σανικάντρο σε διασκευή του David Bruce για φωνή και μουσικό σύνολο που αποτελείται από μαντολίνο, φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, τσέλο, κιθάρα, άρπα και κρουστά. Με την Αλέζια Τόντο στο τραγούδι, τον Αβέα Βιτάλ στο μαντολίνο και τους μουσικούς του συνόλου Between Worlds. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: The road gets rougher. It's lonelier and tougher.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
1: With hope you burn up. Tomorrow he may turn up.
3: We had a good time, didn't we?
4: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε όσους αγωνιούν τι έπεται. Αν ο κόσμος τους θα ξαναγίνει ελεύθερος όπως τον έζησαν. Αν το μυαλό τους θα σκέφτεται όπως σκεφτόταν. Αν τα δάκρυα μπορούν να αντικαταστήσουν για πάντα τα γέλια. Αν όσοι λείπουν αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό. Αν έχει νόημα να φοβάται κανείς ή να ζει.

Λοιπόν, να έρθει ο κύριος Χάντκε, ο Πέτερ Χάντκε, που δεν φοβάται να τα λέει όπως τα σκέφτεται, και ας θυμώνουν οι political correct τύποι, να μας πει πώς διαχειρίζεται κανείς την αγωνία. Ξεφυλίζω το τελευταίο του βιβλίο, που έχει τίτλο «Το βάρος του κόσμου». Στην απόλυτη συνείδηση της αποτυχίας, να μην πω τίποτα πια. Να περάσω μπροστά από ένα σκοτεινό παράθυρο, πίσω από το οποίο ένα καιρό ζούσε κάποιος φίλος. Να κοιτάξω τον ουρανό, όπου περνούν τα σύννεφα, και να σκέφτομαι «Όχι, δεν θα αυτοκτονήσω ποτέ». Μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη να στραβώσω το στόμα με τα χέρια μου για να μην παραμένω πάντα ο ίδιος. Να αφήσω να πέσουν τα πράγματα που κρατάω στα χέρια, το ένα μετά τ' άλλο, και έπειτα να πάρω μια βαθιά αναπνοή. Κλείνω το βιβλίο. Περιμένω. Γράφει ο Φιλιππίνη για τον Χάντκε.

0: had a good time, didn't we?
1: Πώς τελειώνουν οι εποχές? Πήρε για απάντηση κάτι που τον εξοργίζει. Όλα κάποτε τελειώνουν. Παλιότερα θυμόνε με τις κοινοτοπίες όταν τις άκουγε. Ύστερα σκέφτηκε πως η ζωή προνοεί. Και κάποτε όλοι μαθαίνουμε να μην ξεστομίζουμε τόσο εύκολα, ελαφριά και χωρίς σκόπο τις κοινοτοπίες. Και το μαθαίνουμε όταν πια μας πονέσουν και μας. Και τότε μαθαίνουμε πως και τα λόγια μπορεί να πονάνε. Κι άλλοτε είναι αργά για να επανορθώσουμε τον πόνο που προκαλέσαμε στους άλλους επιπόλαια, κι άλλοτε ίσως μπορούμε να προλάβουμε.

όλες οι επαρχίες έτσι δεν λένε, ότι εκεί δεν είναι μια απλή επαρχία. Και σε όλες τις επαρχίες το δράμα ίδιο σκληρό και αδυσόπιτο δεν διδραματίζεται. «Και αν μιλάει για την πρωτεύουσα?» ρώτησε. Μια πόλη που σχηματίστηκε βιαστικά για να στεγάσει ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας. Τότε πια ίσως καταφέρουν να γλιτώσουν από τι σημαίνει η επαρχία. Απάντησες και άρχισες να παριθμίσεις ονόματα.

Ναι, εδώ δεν είναι μια απλή επαρχία. Εδώ είναι ένα άγριο Far West που περιέχει όλες τις ιστορίες που ψάχνουμε, κρυμμένες ίσως στη μνήμη, σ' όσα σκέπασε ο χρόνος, σ' όσα ξεχάσαμε ή κάνουμε πως ξεχάσαμε ή ξεχνάμε. Εδώ είναι μια αρένα που κρύβεσαι κάθε που φοβάσαι, αλλά να κρυφτεί τελικά κανένας δεν μπορεί. Γι' αυτό συνέχισε, σου είπε, και μη φοβάσαι. Η ζωή προνοεί.

Εγώ λέω πως η ζωή μπορεί κάλλιστα να είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ταινιών, σου είπε, και αναρωτήθηκες αν θέλει να σε παρηγορήσει ή να σε ενθαρρύνει να ζεις περιπετειωδώς. Ο Πέτερ Χάντκε είχε αποκαλύψει τη γλώσσα μιας γενιάς. Είχε γράψει για τη μεγάλη αποξένωση, για τον αναποδηγυρισμένο κόσμο, για το αδύνατον της διαβίωσης. Επέστρεφε από την απουσία του σαν ήρωας. «Οι πολιτικοί δεν μπορούν να γράψουν», είπε, «γιατί τίποτα δεν μπορεί να εξορκιστεί. Το καθετή πρέπει να μετασχηματιστεί σε γλώσσα. Το καθετή πρέπει να χωρέσει μέσα σε προτάσεις. Εκείνο που υπάρχει μέσα στο κεφάλι να μεταφραστεί σε φράσεις. Το μοντέλο είναι ο Κάφκα. Ο Κάφκα θα μείνει το μοντέλο του αιώνα. Ο Προύστ είναι συναισθηματίας και αστός. Ο Τζόις είναι συγγραφέας για πανεπιστημιακούς βοηθούς. Ο Κάφκα, γνωρίζουμε πόσο κοστίζει κάθε του φράση, πόσο του στήχησε. Το μοναδικό πράγμα που με ενοχλεί είναι το ότι θέλει να παριστάνει πάντα το θύμα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα θύμα και από εδώ προέρχονται όλες οι δυσκολίες μου», λέει ο Πέτερ Χάντκε.

η γραφή σαν βασανιστήριο, η λογοτεχνία σαν τόπος εξορίας. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ο Γκέτε. Γράφει, αν συλλογιστούμε πάνω στο καλό εγώ, das gute ich, όπου προτιμότερο από καλό είναι θετικό, δεν είναι δυνατόν να χαθούμε. Να, για μένα, από εδώ αναπτύσσεται κάθε κοινωνία. Όμως, δεν πρέπει να συγχέεται αυτό το εγώ με το εγώ των Γερμανών, με το ημών των Γερμανών. Προσοχή, εκεί υπάρχουν η ζούγκλα, ο Βάλτος, η κινούμενη άμμος, όλη η γερμανική φιλοσοφία, το Μάρξ συμπεριλαμβανομένου, ο ιδεαλισμός, ο χιτλερισμός, Γκέτε, το θετικό εγώ. Είμαι τόσο έκπληκτος που κάνω στο χάτκε μια ανάρμοστη ερώτηση. Ξανασκέφτομαι τα μυθιστορήματά σας, Πέτερ. Οι κριτικοί έγραψαν πως ήταν αναποδογυρισμένες αστυνομικές ιστορίες. Εγώ τα είδα σαν έναν τρόπο απόδειξης της πραγματικής εμπειρίας υπαρκτών προσώπων μέσα σε ένα πραγματικό κόσμο. Βιβλία γεμάτα από αντικείμενα. Βιβλία γεμάτα από κορμιά σε συνεχή μεταμόρφωση που μεταμορφώνονται σε πράγματα, που διαστέλλονται, συστέλλονται. Στο σύντομο γράμμα, ο πρωταγωνιστής σας βρίσκεται στην πανιέρα και αισθάνεται ότι διαλύεται, καθώς το νερό αποσύρεται. Ναι, είναι η μυθολογία της μπανιέρας, απαντάει ο Χάντκε. Ο Ηλίας Κανέτη είπε ότι ο άνθρωπος δεν μετασχηματίζεται, μα υφίσταται μεταμορφώσεις. Εγώ πιστεύω στις μεταμορφώσεις. Η εξαφάνιση του σώματος ήταν τότε. Σήμερα, για μένα, έχει συντελεστεί. Σήμερα ψάχνω τα διαστήματα, τα αντικείμενα, σαν το Σεζάν. Σήμερα δεν υπάρχει πια ένα τοπίο, μια εξοχή. Σήμερα έχουμε τη γραφή. Από συζήτηση του Χάντκε με το Φιλιππίνι.

θέλω να σας δώσω μια εικόνα του εαυτού μου. Πριν από λίγες μέρες, πάνω στον αυτοκινητόδρομο για το Μόναχο που κατασκεύασε ο Χίτλερ, στο φεγγαρόφωτο της νύχτας, σταμάτησα. Ήταν τριγύρω ένα τοπίο από λόφους, κυρτά περιβόλια και ένα φως πεντακάθαρο που ξύριζε το χορτάρι. Και αυτό το φως εξαφανίστηκε μόλις σκέφτηκα πως ήμουν στην ιστορία. Σε ένα από τα βιβλία μου έγραψα, μπορώ να πω πως γεννήθηκα για τη φρίκη και τον τρόμο. Μια βαριά πένθυμη σιωπή έπεσε ανάμεσα στο Φιλιππίνι και το Χάτκε. Συνέχισε. Εδώ, σε αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να γεννηθεί καμιά μεγάλη λογοτεχνία. Μια μεγάλη λογοτεχνία μπορεί να γεννηθεί μονάχα εκεί που ο θάνατος δεν είναι περιπλεγμένος από την αρχή. Στο τελευταίο σας βιβλίο μιλάτε για μια καινούργια εποχή. Μάλιστα, είπε. Είναι ανάγκη να σχεδιάσουμε την ειρήνη. Υπάρχει γύρω μας ένα δίκτυο του κακού. Μα δεν του αρμόζουν εκφωνήσεις. Αυτό είναι μια γερμανική αρρώστια. Έχουμε ανάγκη την ομορφιά. Αγνότητα, ομορφιά. Καταλαβαίνω. Τον κοιτάζω αυτό τον τελευταίο γερμανό συγγραφέα. Είναι χλωμός, διστακτικός, μιλάει κομπιάζοντας. Ψάχνει τις λέξεις. Πρέπει να δυνάτησε τελευταία, γιατί τα ρούχα του του έρχονται λίγο φαρδιά. Ξέρω ότι έχει μόλις επιστρέψει από την Αλάσκα. Όλα αυτά που γράφω, λέει, βρίσκονται στη Μεθόριο. Μονάχα στη Μεθόριο μπορεί να παρουσιαστεί κάτι. Στη Μεθόριο του χρόνου εμφανίζεται η αιωνιότητα. Στην Αλάσκα έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Αργή επιστροφή στο σπίτι». Είναι η εμπειρία ενός άντρα που δοκιμάζει στην Αλάσκα μια ανθρώπινη κοινωνία. Αισθάνομαι το καθήκον της αρμονίας. Να μην γράφω πια αρνητικά. Να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Να δημιουργήσω το ωραίο. Λέει ο Πέτερ Χάντκε στο Φιλιππίνι, μετρώντας τη ζωή εξ αρχής μέσα από τη γραφή. Ζούμε σε μια στιγμή που η ιστορία περιέχει την περιπλοκή του θανάτου από την αρχή, μόλις ξεκινάμε, δημιουργώντας έτσι ένα διέξοδο δίκτυο. Και όλα έχουν αφετηρία τη γλώσσα, το ιδίωμα, την ιδιόλεκτο καθενός μας. Εκεί ελπίζω λοιπόν να βρεις όσα χάθηκαν και όσα σου λείπουν. Εκεί ελπίζω να μην φοβηθείς να ψάξεις τι κάνεις λάθος, τι κάνεις σωστά και τι σου λείπει. Ψάχνοντας βαθιά όσα σου λείπουν, θα βρεις απαντήσεις στις αγωνίες, σου είπε, γιατί η ζωή προνοεί και σου δίνει, αρκεί να μπορέσεις να το δεις. Μη φοβηθείς τις παλινδρομήσεις, γιατί επιμένουν. Η ζωή προνοεί. Η σημερινή κλίση απευθύνθηκε σε όσους αγωνιούν τι έπεται, αν ο κόσμος τους θα ξαναγίνει ελεύθερος όπως τον έζησαν, αν το μυαλό τους θα σκέφτεται όπως σκεφτόταν, αν τα δάκρυα θα αντικαταστήσουν για πάντα τα γέλια, αν όσοι λείπουν αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό, αν έχει νόημα να φοβάται κανείς ή να ζει. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία στείλαμε αποσπάσματα από τη συνομιλία του Πέτερ Χάντκε με τον Φιλιππίνι, όπως περιέχονται στην αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι, μετάφραση Αλεξάνδρου Σίσαρης, και αποσπάσματα από την αφηγήτρια

0: Ιωαννιών, μετάφραση Λένας Φραγκοπούλου, και μαζί The Man That Got Away, Tony Bennett, Fire on Lake, Michael Kamen, και The London Metropolitan Orchestra από το Band of Brothers. End of Era, Michel Gurevich. Εδώ μιλάνε για λατρεία. Κοροϊδρο από το Όλη η αλήθεια για τα παιδιά του 78. Τζοβάνα Οντέι, Ρημόρση, Άννα Νετρέμκο, Ναντίν Βάισμαν, Ρολάντο Βιγιασό. Στάτς Καπέλε της Δρέσδης, Νικόλα Λουιζότη, Ριγκολέτο Βέρντι. The Strike, Tango with Lions. Cliff, Lotte Kestner. Ambientena, Music for Airports, Brian Eno. Το Βάλς, του Σινεμά Εδέμ, Κάρλος Νταλέσιο.
1: The road gets rougher, it's lonelier and tougher.

0: with hope you burn up. Tomorrow he may turn up.
1: We had a good time, didn't we?
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε όσους αγωνιούν, διέπεται, ενώ η ζωή προνοεί. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελαός Καραμαγκιόλης.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Γιώργος Κεντρωτής. Προς Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη

Grazie tanto, Pierpaolo.

Era una caldissima giornata di luglio. Il ricetto, che doveva farsi la prima comunione e la crisema, si era alzato già alle 5, ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia coi calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di Gesù, pareva un piscello quando se ne va acchitato per i lungoteveri a rimorchiare. Ήταν μέρα του Ιουλίου και έγινε ο τόπος. Ο Ζουρομάλης, που έπρεπε να λάβει τη Θεία Κοινωνία και το χρήσμα, ήταν στο πόδι από τις 5. Αλλά ενώ κατέβαινε τη Βία Ντόνα Ολύμπια με το μακρύ του γκρίζο παντελόνι και το λευκό του πουκαμισάκι, πιο πολύ από νεόφυτος ή στρατιώτης του Ιησού, έμοιαζε να είναι μικρό αλυτόπεδο που βολοδέρνει σενιαρισμένο στους δρόμους γύρω από τον Τίβερη και Γκομενίζη.

Αν και γεννήθηκε στην Πολόνια, στην καρδιά του Πιέρ Πάολο Παζολίνη υπήρχε η Ρώμη. Το έργο του συχνά περιστρέφεται γύρω από τις εικόνες που συνέλεξε στους δρόμους της. Το 1955 είναι η χρονιά που ο Παζολίνη δημοσιεύει την πρώτη μεγάλη λογοτεχνική επιτυχία του, το μυθιστόρημα «Ραγκάτσι ντι Βίτα». Με πηγαίο έως αφοπλιστικό ρεαλισμό, αδυσόπιτο στην παρατήρηση της σωματικής και ηθικής ένδειας, με χρήση του ιδιώματος της αργό, φέρει στο φως τη ζωή των αλανιών του. Μιλάει για τα παραμελημένα προάστια της Ρώμης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπου διαβίει ένας κόσμος καταπονημένος και παραγωνισμένος.

γαλάνια, ο Σγουρομάλης, ο Λέρας, ο Ανιέλο, ο Μαρτσέλο, ο Τυρομούρης, ο Μπελαλής, ο Τρυποκάριδος, ο Καλαβρέζος και άλλοι πολλοί, γνωστοί όλοι με τα παρατσούκλια τους, είναι τα ραγκάτσι ντιβίτα, τα χαμίνια, τα αλάνια των παραγκουπόλεων που τριγυρίζουν στις γειτονιές της αιώνιας πόλης μέσα σε βρώμικους δρόμους, ανάμεσα σε ερείπια και παλιοσίδερα, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Πολωνούς, απατεώνες, πόρνες, μικροπολιτές, λαθρεμπόρους και εργάτες, κάτω από το βλέμμα της στρατιωτικής αστυνομίας και των Γερμανών που ακόμα είναι εκεί. Οι νεαροί πρωταγωνιστές, για να βγάλουν τα προστοζήν, για ένα-δυο τσιγάρα, για να αποκτήσει η άδεια τους μέρα νόημα, μπαίνουν στην παρανομία, γίνονται σαλταδόροι, οργανώνουν μέχρι και ληστεία. Παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα, για ελάχιστα χρήματα, για μια βιαστική συνουσία, για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουν παρεδώσει με τον υπόκοσμο. Μπλέκουν σε ερωτοδουλειές και περιπέτειες. Αψηφούν κάθε κίνδυνο, παρακινημένοι από την ανέχεια, την εσωτερική τους παρόρμηση και τις εξωτερικές περιστάσεις. Κάθε τους βήμα μοιάζει ένα βήμα προς την κάθοδό τους στην κόλαση. Αλλά είναι παιδιά. Βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να διαφύγουν από τη μιζέρια, με ένα ερωτικό σκύρτημα, με μια βόλτα κάτω από τον ήλιο, στα ποτάμια, σε μια παραλία. Εκεί όπου ακτινοβολεί η ομορφιά κόντρα στο θλιβερό τοπίο. Εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο κάτασπρο σύννεφο, κατσαρό ολόγυρα, δροσερό και απέραντο, που έμοιαζε με το όρος του καθαρτηρίου. Μια αναφορά στην κόλαση του Δάντη ανάμεσα στις πολλές διακειμενικές αναφορές που χρησιμοποιεί ο Παζολίνη στην πορεία του μυθιστορήματος.

Όταν το μυθιστόρημα πρωτοκυκλοφόρησε στην Ιταλία το 1955, σοκάρε τον συντηρητικό, πολιτικό και φιλολογικό κόσμο λόγω της θεματολογίας του, της ακραίας ρεαλιστικής αναπαράστασης της εποχής και της χώρας, λόγω της τολμηρής γλώσσας και των ομών περιγραφών. Ο τότε πρωθυπουργός έδωσε εντολή για κατάσχεση.

Θεωρώ τον εαυτό μου κοσμικό και άπιστο. Η θρησκεία μου είναι άτυπη, δεν συμμορφώνεται με κανένα μοντέλο. Δεν μου αρέσει ο καθολικισμός επειδή δεν μου αρέσουν οι θεσμοί γενικά. Η θρησκευτικότητά μου είναι πιθανώς μια μορφή ψυχολογικής εκτροπής με τάση προς τον μυστικισμό. Ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο, ο οποίος είναι ίσως υπερβολικά σεβαστικός, υπερβολικά ευλαβικός, υπερβολικά παιδαριώδης. Βλέπω τα πάντα στον κόσμο. Τα αντικείμενα, όχι λιγότερο από τους ανθρώπους και τη φύση με κάποια ιερή ευλάβεια. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, όχι με την εκπαίδευση ή το είδος της ανατροφής που έλαβα, θα πει ο Παζολίνι.

2 Νοεμβρίου 1975. Τα ξημερώματα ο Παζολίνη βρέθηκε δολοφονημένος σε ένα αμμώδες ξέφατο κοντά στην Όστια, μέσα σε παράγκες και σκουπίδια. Το δικαστήριο ανηλίκων καταδικάζει ένα 17χρονο αγόρι, όμως η μανία που είχε ξεσπάσει στο κορμί του συγγραφέα και σκηνοθέτη και διάφορες ιδιαιτερότητες στη διάπραξη του εγκλήματος αφήνουν ανοιχτές και άλλες υποθέσεις. «Κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να το σοπάσουν για πάντα», είπε ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι, βοηθός σκηνοθέτη του Παζολίνη. Ο Παζολίνη ήταν βαθιά ιδεολόγος, δηλωμένος μαρξιστής και ομοφιλόφιλος και επικριτής του φασισμού. Ο θάνατος του Παζολίνη ήταν βολικός σε πολλούς, σε όλους εκείνους που φοβούνταν το μυαλό και το ελεύθερο πνεύμα του.

Ο Γιώργος Κεντρωτής μετέφρασε τα Ραγκάτσι ντι Βίτα του Παζολίνι στα ελληνικά. Τα Αλάνια και η προσωπική ενασχόληση και αγάπη του για τον Ιταλό δημιουργό τον φέρνουν στο στούντιο για να του ράψει περί κινηματογράφου, λογοτεχνίας, γλωσσολογίας και ποδοσφαίρου.

Αγαπητέ μου πι, έλαβα την επιστολή σου με τις ευχές πριν τις εβδομάδες. Διάφορα τρεχάματα, τα γνωστά καθημερινά, δεν μου επέτρεψαν να σου απαντήσω αμέσως. Κάθομαι λοιπόν σήμερα, Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, και σου γράφω αντευχόμενος τα καλύτερα. Ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα. Κατέβηκα στον κήπο και κόψα ένα όμορφο τριαντάφυλλο που μόλις είχε ανοίξει. Το φωτογράφησα πριν το κόψω, θα το εμφανίσω αύριο και τη φωτογραφία θα την εσωκλήσω στον φάκελο που θα σου ταχυδρομήσω. Όπως βλέπεις, δεν σε ξεχνώ. Από το 1978, όπου είδα στο στούντιο πρώτη φορά ταινίες σου, τρεις μαζί, σε ειδική σαββατιάτικη προβολή, Ακατόνε, Μάμα Ρώμα και το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο, δεν σε ξεχνώ ποτέ. Όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά και βαθιά, δεν τον ξεχνάς ποτέ.

Πάντως και να ήθελα να σε ξεχάσω, που δεν θέλω εννοείται, δεν μπορώ. Μετά τα αλάνια, μετέφρασα το τρίτο μέρος από τα δοκίμια σου που περιλαμβάνονται στον τόμο «Αιρετικός εμπειρισμός». Είναι τα δοκίμια σου για τον κινηματογράφο με τις σχετικές γλωσσολογικού και σημειωτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις σου και με τις παρατηρήσεις σου πάνω στις θέσεις του Μπάρτ, του Μέτς και του Έκο, ενίοτε δε και με τις εκ μέρους σου αναιρέσεις τους. Το μετάφρασμά μου αυτό το έχω παραδώσει από τον Νοέμβριο στον εκδότη μου, εκδότη μας, ο οποίος μου ζήτησε να μεταφράσω και το «Una vita violenta». Το έχω ήδη ξεκινήσει και είμαι λίγο πριν από τη μέση του δεύτερου κεφαλαίου του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω τούτο, ότι τόσο το αναπαιστικό μέτρο, όσο και η παρήχηση του «V» που ακούγονται στον τίτλο σου, τα έχω κρατήσει και στον ελληνικό τίτλο. Βίος βίαιος, βίος βίαιος. Τα λοιπά τα έχουμε συζητήσει παλιότερα και σε κάμποσες επιστολές που ανταλλάξαμε και διαζώσεις στο τηλέφωνο, μα και δύο φορές στην Πολόνια, θυμάσαι. Την πρώτη φορά στον μπιστρό Όπερα Καφέ του Λιπάνη, στον εξωτερικό στενό χώρο με την Τζαμαρία και θέα στο κανάλι, και τη δεύτερη στην εμβληματική παστιτσερία Γκαμπερίνη στην Via Ugo Bassi, όπου συναντήσαμε και τον Μπασάνη να πίνει τον καφέ του και ο οποίος μας είχε πει ότι σύχναζε εκεί από φοιτητής. Όταν λέω τα λοιπά, εννοώ τα γλωσσικά.

Σε παλιότερη επιστολή σου σχετικά με την ιδιότυπη μετάφρασή σου της Ορέστιας του Εσχύλου, μου ανέφερες ένα χωρίο από το «Μετά τα φυσικά» του Αριστοτέλη. «Το εν και το ον πολλαχώς λέγεται». Το θυμήθηκα και όταν μετέφραζα το «Ραγκάτσι τη Βίτα», όχι ως «Τα παιδιά της ζωής», αλλά ως «Αλάλια». Το θυμάμαι και τώρα στη νέα μου μετάφραση. Δεν σου κάνω μάθημα, αλλά από κάθε ολοκληρωμένη μεταφραστική διαδικασία προκύπτει ένα μετάφρασμα ή μια πρόταση λόγου όπου έχει ενσωματωθεί η προσωπική ανάγνωση και ερμηνεία αυτού που είναι το εν και το ον από τον επιτελέσαντα τη μετάφραση μεταφραστή. Κάτι νέο και μοναδικό. Και σε τούτο το έργο σου καταγράφεις στο χαρτί και δει ως δεινός γλωσσολόγος που είσαι ένα κάλκο, ένα έκτυπο της πραγματικότητας, μια αναλογική πραγματικότητα. Αυτή την αναλογική πραγματικότητα καλούμαστε εμείς οι μεταφραστές σου να τη μεταφέρουμε στις γλώσσες μας ομοίως αναλογικά.

Στον γλωσσολόγο εαυτό σου εγώ, όταν σε μεταφράζω, κολλάω και την κοφτερή ματιά εικαστικού καλλιτέχνη και το μουσικό αυτή που έχεις. Στην περίπτωσή σου ισχύει απολύτως το χαϊντεγκεριανό «Die Sprache spricht», που μεταφραζόμενο με χαϊντεγκεριανό ύφος δεν σημαίνει «η γλώσσα μιλάει», αλλά «η γλώσσα γλωσσεί», καλύτερα «γλωσσώνει». Η γλώσσα σου, προσφυλέστατε μου, πι-πι-πι, γλωσσώνει προφορικό από διαλέκτου λόγο, εικαστικές αποτυπώσεις και μουσικά μοτίβα του κόσμου, του κόσμου σου. Γι' αυτό ακόμα και τα πεζά σου έργα είναι έργα ποιητικά, όπου συνδυάζονται προσωδιακά ποικίλοι ρυθμοί προφορικού λόγου με ευφωνίες, τρίλες και καντένσες. Θέλω να προσθέσω και τούτο. Σε τούτα τα ακρεφνώς πεζοποιητικά σου κείμενα κυριαρχεί, ο πειρασμός με βάζει να γράψω ηγεμονεύει για να καλέσω σε τούτες τις αράδες και τον δάσκαλό μας τον Γκράμψη, κυριαρχεί μια λεκτική πολυτυπία που περιβάλλεται από, ενδεικτικώς αναφέρω, βρισχές, υποκοριστικά, πάσης φύσεως επαναλήψεις, παλιλογίες, υπονοούμενα και στίχους τραγουδιών. Τα αδές παράγματα των διαλόγων συμβάλλουν στη θεατρικότητα των εκάστοτε λεγόμενων. Αποβλέπουν στο θέατρο, που είναι και για σένα, η υψηλότατη μορφή της ποίησης. Οι μεταφραστές σου οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά.

Να σου πω κάτι σχετικό και άσχετο. Το υπενήχθηκα παραπάνω. Εδώ και κάμποσα χρόνια ασχολούμαι με την Ορέστια. Έχω το μετάφρασμά σου και στο γραφείο μου και στο προσκεφάλι μου. Και κάτι τελευταίο. Εύχομαι στην αγαπημένη σου Μπολόνια να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Η δική μου ομάδα, ο Ολυμπιακός, στο Champions League πρέπει να κάνει 2 νίκες οπωσδήποτε, χωρίς να είναι η πρόκρισή του ακόμα και έτσι εξασφαλισμένη. Σου εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά και σε φιλώ, Γιώργος.

Το Πόντε Γκαριμπάλντι ήταν παντέρημο μες στον αφρικανικό καύσωνα όταν κατέφτασαν εκεί ως Γρομάλης και ο Μαρτσέλο πηδώντας από τους προφυλακτήρες του τραμ. Κάτω όμως από τους πυλώνες του, στον Τσιριόλα που κυλούσε, οι μπανιαδόροι ήταν σαν τα μυρμήκια.

Ο Σγουρομόλης και ο Μαρτσέλο ολομόναχοι πάνω στη γέφυρα, με τα μυτερά τους πηγούνια ακουμπισμένα στο πυρακτωμένο σίδερο του παραπέτου, έμειναν εκεί να κοιτάνε κάμποση ώρα όσους μπανιαρίζονταν στα λίγα νερά ή έκαναν ηλιοθεραπεία πάνω στην πλωτή σχεδία ή έπαιζαν χαρτιά ή παράβγαιναν στο τρέξιμο. Μετά, αφού προηγουμένως είχαν τσακωθεί λιγάκι για το ποια θα ήταν η επόμενη διαδρομή τους, ξαναπιάστηκαν από το γερικό τραμ που μισοάδιο τώρα τραβούσε, βογκώντας και στριγκλίζοντας για τον Άγιο Παύλο. Κατέβηκαν στο σταθμό της Όστιας και έπιασαν να μαζεύουν δειλά-δειλά γόπες ανάμεσα στα τραπέζια των μπαρ, δίπλα στο περίπτερο των εφημερίδων και στους πάγκους των μικροπολιτών ή στους διαδρόμους που τέλειωναν στα γκισέ των εισιτηρίων. Έλα όμως, που είχαν από την αρχή κιόλας βαρεθεί. Η ζέστη τους έκοβε την ανάσα και αλίμονό τους αν δεν φύσαγε και εκείνο το λιανό αεράκι που ερχόταν γραμμή από τη θάλασσα.

0: «Ρε σγουρέ», είπε μισοτσατισμένος ο Μαρτσέλο. «Για δεν πάμε κι εμείς για μπάνιο, ρε». «Και δεν πάμε», του απάντησε ο σγουρομάλης μέσα από τα δόντια του και ανασηκώνοντας τους ώμους του. Πίσω από το πάρκο Παολίνο και τη χρυσή πρόσωψη του Αγίου Παύλου κυλούσε ο Τίβερης. Κυλούσε πιο πέρα από ένα μεγάλο φράγμα, ανάχωμα σκεπασμένο με αφίσες. Και ήταν άδειος, χωρίς εξέδρες για μπάνιο, χωρίς βάρκες, χωρίς λουόμενους. Στα δεξιά του ήταν φορτωμένος γερανούς, κεραίες και τσιμινιέρες. Είχε ένα τεράστιο γκαζόμετρο να κοντεύει να φτάσει τον ουρανό. Στον ορίζοντα απλωνόταν όλη η συνοικία του Μοντεβέρντε πάνω από τις μάντρες, τις γεμάτες ψόφια και καψαλισμένα πράγματα, με τα παλιά της σπιτάκια να μοιάζουν κουτάκια σβησμένα από το φως του ήλιου. Ακριβώς κάτω από εκεί βρίσκονταν οι πυλώνες μιας μισοτελειωμένης γέφυρας, όπου τα βρωμόνερα πήγαιναν και έκαναν συνέχεια ρούφουλες. Η όχθη προς τον Άγιο Παύλο ήταν όλο καλαμιώνες και βάτα. Ο Σγουρομάλης και ο Μαρτσέλο κατηφόρησαν τρέχοντας και φτάσαν στο νερό στον πρώτο πυλώνα. Το μπάνιο τους, ωστόσο, θα το έκαναν πιο μακριά, στη θάλασσα, μισό χιλιόμετρο πιο κάτω, εκεί που ο Τίβερης αρχίζει να διαγράφει μια μεγάλη καμπύλη. Ολόγυμνος ο Σγουρομάλης ήταν ξαπλωμένος στα βρωμόχορτα και έχοντας τα χέρια του μπλεγμένα στο σβέρκο του, κοίταζε τον ουρανό.
1: Vedo fatta il quartio, guardavo a destra,

0: Γιώργο Κεντρωτή, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρτ ποστάλ σου στον PPP, όπως τον αποκαλείς συνθηματικά?
1: Είναι συγγραφέας που τον έχω διαβάσει από πολύ παλιά. Το διάβασα στα γερμανικά, μ' είχε εντυπωσιάσει ως συγγραφέας, όπως πολλοίς κόσμος και εγώ τον θεωρούσα κινηματογραφιστή. Δεν ήταν μόνο κινηματογραφιστής, ήταν γλωσσολόγος, ποιητής, πεζογράφος, μετά κινηματογραφιστής και μετά θεατρικός, θεατράνθρωπος. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αποδίδει τον ρεαλισμό της πραγματικότητας, δεν είναι το ίδιο πράγμα, άκρως ρεαλιστικά, με τον τρόπο που εμένα με συγκινεί. Δεν κρύβει τίποτα, λέει τα πάντα, είναι αποκαλυπτικός και για μένα υπήρξε και αποκαλυπτικός των δυνάμεων της κοινωνίας. Πέραν του ότι αναδεικνύεται ο καλύτερος ποιητής μέσα από τα πεζογραφήματά του. Ο καλύτερος ποιητής της Ιταλίας εννοώ και κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη μορφή της ιταλικής εν γέννη διανόησης στον 20ο αιώνα.

0: Ο Γιώργος Κεντρωτής σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι τακτικό μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων στη Μαδρίτη. Εκτός από τις μεταφράσεις, έχει δημοσιεύσει 3 μυθιστορήματα και 6 ποιητικές συλλογές. Ο Γιώργος Κεντρωτής ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Επέλεξε να ακούσουμε την Ντανιέλα Νταβόλη να τραγουδάει «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» του Μάνου Χατζηδάκη σε μετάφραση των Πιέρ Πάολο Παζολίνι και Ντάτσια Μαραίνι, Φρανσέσκο Ντε Γκρέγκορι «Άρα», την Γκαμπριέλα Φέρι να τραγουδάει Πιέρ Πάολο Παζολίνι στο «Βάλζερ Ντε Λατόπα». Ακούστηκαν επίσης Νίνο Ρότα, Άμα Κόρτ και Νόνε Ντι Καμπύρια και Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι κοντσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα Αλάνια του Πιέρ Πάολο Παζολίνι σε δική του μετάφραση. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Κλασικά τρίτο.
0: Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ευρυβιάδης ο Φως προς Ζάουμε Καμπρέ, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Τζίνα Τσίνια. Ένας αιώνας, μία φωνή.

Στις 26 Ιουνίου 2001 αφήνει την τελευταία της πνοή μια μεγάλη τραγουδίστρια. Μια τραγουδίστρια που είχε γεννηθεί 101 χρόνια πιο πριν, στα 1900, αγκαλιάζοντας έτσι με τη ζωή της και παρακολουθώντας την πορεία ολόκληρου του 20ου αιώνα από την αρχή ως το τέλος του. Το όνομά της, όταν γεννήθηκε στην πόλη της Ανζέ, στη Γαλλία, ήταν Genevieve. Όταν έφυγε όμως, ο κόσμος της όπερας αναφώνησε ότι πέθανε η ιστορική πλέον σοπράνο Τζίνα Τσίνια.

Γεννημένη στη Γαλλία, αλλά από Ιταλούς γονείς, δεν είναι απορίας άξιο γιατί η Τζίνα Τσίνια μόλις μας τραγούδησε στα ιταλικά, αλλά γαλλικό ρεπερτόριο. Μαργκρίτ από Φάουστ του Γκουνό. Η Τσίνια πάντως, έχοντας σπουδάσει κλασικό πιάνο κατά τη δεκαετία του 1910, δίπλα μάλιστα στον Αλφρέντ Κορτό, αρχικά ξεκίνησε ως μια εξαιρετική πιανίστα. Έπρεπε να παντρευτεί τον Γάλλο τενόρο Μόρις Σανς για να της διαγνώσει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό πιάνο και μέσα στο λαιμό της.

«Μωρό, μα πρίμα in γκράτσια» από «Μπάλο in μάσκερα» του Βέρντι, και όταν στα 1927 η Τζίνα Τσίνια έκανε τον ντεμπούτο της στη Σκάλα του Μιλάνου με το σύζυγικό της όνομα ως Ζινέτ Σανς, δεν έκανε και καμιά τεράστια εντύπωση, αφού μάλιστα της δόθηκαν και λίγο δεύτερη ρόλη. Έπρεπε να περάσουν 1-2 χρόνια πρώτον για να ιταλικοποιήσει εντελώς το όνομά της σε Τζίνα Τσίνια, κυρίως όμως για να δοκιμαστεί σε ρόλους όπως Ελβίρα στον Τον Τζοβάνι, Ελίζαμπετ στον Τανχόιζερ ή Λεονόρα στον Τροβατόρε.

Από ζωντανή ηχογράφηση, αρκετά αξιοπρεπή ηχητικά να πούμε για την εποχή της, του 1939 στο Covent Garden του Λονδίνου. Απολαύσαμε μόλις τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Τζίνα Τσίνια, ως Λεονόρα στον Τροβατόρε του Βέρντι και συγκεκριμένα στην Άρια και την Καμπαλέτα από την πρώτη πράξη. Από την ίδια ηχογράφηση τώρα, ας ακούσουμε την έναρξη της τέταρτης πράξης με το «D'amor sulla li rose» και το «Miserere». Μέσα από τη φυλακή της απαντά η φωνή του Γιούσι Μπιόρλινγκ ως Μανερίκο, ενώ την παγκέτα κρατά ο Βιτόριο Γκούι.

Η Τζίνα Τσίνια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες όπερας των αρχών του 20ου αιώνα. Η καριέρα της όμως τερματίστηκε πρόωρα από ένα τροχαίο το 1948, το οποίο της προκάλεσε καρδιακό επεισόδιο και μία ανεπανόρθωτη ζημιά κατόπιν. Ηρωνία το ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια έζησε μέχρι τα 101 της, αλλά δεν ξανατραγούδησε. Πρόλαβε ευτυχώς να ηχογραφήσει μία από τις πιο εμβληματικές τουραντότ της δισκογραφίας, αυτή του 1938 στο Τωρίνο υπό την μπαγκέτα Φράνκο Γιόνε. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά την άρια «In Questa Reggia» από την δεύτερη πράξη, αλλά και τη σκηνή των ενιγμάτων που ακολουθεί, κυρίως για το φωνητικό της διαξυφισμό με τον κάλαφτου, επίσης θρυλικού Φραντσέσκο Μέρλι, αλλά και για αυτή τη μικρή φρασούλα της Λιού που τότε ερμήνευε η νεαρή Μάγδα Ολιβέρο «E per l'amore». Απολαύστε τους!

Μπορεί να τραγούδησε μόνο στις αρχές του. Η Τζίνα Τσίνια όμως, την οποία απολαύσαμε ως Τουραντότ το 38 στο Τωρίνο, αγκάλιασε με τη ζωή της ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Μία από τις ελάχιστες αλλά τόσο σημαντικές ηχογραφήσεις της και η Νόρμα του 37 και πάλι στο Τωρίνο, με την οποία και θα κλείσουμε, μία πραγματική κάστα ντίβα, μία αγνή θεά, όπως λέει εδώ το λιμπρέτο. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτερή Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο οικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριές μας. Η σχολική σεζόν τελείωσε. Ετοιμαζόμαστε όλοι για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτό που θα θέλαμε μέσα από την καρδιά μας, από την εκπομπή εδώ, να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της χώρας μας με ένα βιβλίο από χαιρετισμό με ευγνωμοσύνη. Τίτλος του βιβλίου: «Χάρη σε σένα, δασκάλα». Σε όλες τις δασκάλες και τους δασκάλους που μας εμπνέουν. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα, εικόνες Νάταλι Ράσελ.

Χάρη σε μια δασκάλα, αγαπώ τη μάθηση. Ανακάλυψα ότι μπορώ να καταφέρω πολύ περισσότερα από όσο πίστευα. Κατάλαβα πως δεν πειράζει που κάποια πράγματα είναι πιο δύσκολα από άλλα. Ανακάλυψα ότι οι δυσκολίες μπορούν να είναι διασκεδαστικές. Χάρη σε μια δασκάλα, έμαθα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι έξυπνος. Και πως τα λάθη είναι απλώς μέρος της προσπάθειας να κάνεις κάτι σωστά. Κατάλαβα ότι κάποια από τα πράγματα που με δυσκολεύουν πιο πολύ είναι αυτά που με κάνουν να νιώθω τη μεγαλύτερη περηφάνεια. Χάρη σε μια δασκάλα, ξέρω πόσο ωραίο είναι όταν κάποιος χαίρεται που με βλέπει. Ξέρω ότι μπορώ πάντα να ζητήσω βοήθεια. Νιώθω πως έχω μια φίλη στο πλευρό μου. Καταλαβαίνω ότι μερικά από τα πιο σημαντικά πράγματα λέγονται χωρίς λόγια. Χάρη σε μια δασκάλα, έχω απέραντους νέους κόσμους να εξερευνήσω. Ανακάλυψα πως ό,τι μπορώ να φανταστώ, μπορώ και να το κάνω πραγματικότητα. Και τώρα νιώθω πως μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Χάρη σε σένα, έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου. Ευχαριστώ. Ήταν ένα βιβλίο για να υπενθυμίσεις τους πάντες, μικρούς και μεγάλους, μαθητές και δασκάλους, τι όμορφο πράγμα είναι η συνεργασία των παιδιών με τους δασκάλους και τις δασκάλες τους μέσα στο σχολείο, που είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναπτυχθούν και να μάθουν πράγματα. Χάρη σε σένα δασκάλα, σε όλες τις δασκάλες και τους δασκάλους που μας εμπνέουν. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα, εικόνες Νάταλι Ράσελ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό καλοκαίρι!

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Κλασικά τρίτο.

αφηρημένος ταχυδρόμος. Ποικίλα, διάσπαρτα, ίσως και αζήτητα γράμματα μουσικά της CBU. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεις ψάχνοντας μέσα στον βαρύ, τον δερμάτινο σάκο του μουσικού αφηρημένου ταχυδρόμου. Σχεδόν τα πάντα. Γιατί είναι έντιμος και τίποτα δεν χάνει. Μα καθώς είναι αφηρημένος, τα πιο πολλά μένουν ξεχασμένα μέσα στο σάκο του. Όταν ο Σερ Σάιμον Ράτλ, ο κυρίος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, δηλώνει πως σε αυτή τη συναυλία που βρήκαμε σήμερα στον σάκο του αφηρημένου ταχυδρόμου θα προτιμούσε να βρίσκεται στη θέση του κοινού παρά στο πόντιουμ, το ενδιαφέρον στρέφεται δικαιωματικά στον Χέρμπερτ Μπλόμστεντ. Στα 97 του χρόνια, ο αϊθαλής μαέστρος πρότυπο αναλαμβάνει τα ηνία της ορχήστρας, προσφέροντας ένα μάθημα μουσικής ταπεινότητας και πνευματικότητας στη συναυλία που έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 2025. Η βραδιά ανοίγει με τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι, ένα ύμνο δέους και πίστης, για να κορυφωθεί με την δεύτερη συμφωνία του Φέλιξ Μέντελσον, την επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος. Σε αυτή τη συμφωνία καντάτα, η χοροδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και η σολίστ Νίκολα Χίλεμπραντ, Μαρί Χενριέτε Ράινχολντ και Τίλμαν Λίχτη ενώνονται σε μια γιορτή του φωτός. Ο Μπλούμστεντ αναδεικνύει την αριστοτεχνική δομή των έργων, αποδεικνύοντας πως η μουσική σοφία αποτελεί μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης που υπερβαίνει το χρόνο. Ο 20ος αιώνας υπήρξε μια εποχή σκληρότητας και αναταράξεων, αλλά ταυτόχρονα και μια εποχή βαθιάς αναζήτησης για κάτι ανώτερο. Ίσως κανένας άλλος δημιουργός δεν αποτύπωσε αυτή την αντίφαση τόσο καθαρά όσο ο Ίγκορ Στραβίνσκι. Ένας καλλιτέχνης κοσμοπολίτης που έζησε από την Αγία Πετρούπολη και το Παρίσι μέχρι το Χόλιγουντ, αλλά κράτησε μέσα του πάντα μια βαθιά ρωσική αίσθηση ευλάβειας. Η Συμφωνία των Ψαλμών που γράφτηκε το 1930 σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη ζωή του. Μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης, ο Στραβίνσκι επέστρεψε στην πίστη και θέλησε να δημιουργήσει ένα έργο προς δόξαν Θεού. Επέλεξε τρεις ψαλμούς στα λατινικά, οδηγώντας μας σε μια διαδρομή που ξεκινά από την απεγνωσμένη κραυγή για λύτρωση, περνά μέσα από την ελπίδα και καταλήγει σε έναν εκστατικό ύμνο δοξολογίας. Ο συνθέτης αντιμετωπίζει τη χοροδία και την ορχήστρα ως δύο απόλυτα ισότιμα μέρη που χτίζουν μαζί ένα οικοδόμημα. Τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύει τώρα η χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Χέρμπερτ Μπλόμστεντ.

Αυτή ήταν η Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσε η Χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt. Φανταστείτε τη Λειψία του 1804. Μία πόλη που σφίζει από ζωή, γεμάτη εκδοτικούς οίκους και τυπογραφία, να ετοιμάζεται για μία μεγάλη γιορτή. Τα 400 χρόνια από την εφεύρεση της τυπογραφίας του Γουτεμβέργιου. Σε αυτή τη λαμπρή επέτειο, ο Φέλιξ Μέντελσον, ο αγαπημένος μουσικός της πόλης, αναλαμβάνει να γράψει τη μουσική που θα συνοδεύσει τον θρίαμβο της γνώσης. Είναι γνωστό σήμερα ότι η αρρύθμιση των συμφωνιών του Μέντελσον δεν αντιστοιχεί στη σειρά που τις ξεκίνησε ή τις τελείωσε. Η αρρύθμιση αλλοιώθηκε από την μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Σκοτικής Συμφωνίας και ακόμη περισσότερο από τη μεταθανάτια έκδοση σε λάθος σειρά της Ιταλικής Συμφωνίας και της Συμφωνίας της Μεταρρύθμισης. Έτσι, ενώ η Δεύτερη Συμφωνία, η επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος, ήταν η τελευταία σε σύλληψη συμφωνία του και η προτελευταία που εκδόθηκε, τελικά ονομάστηκε Δεύτερη Συμφωνία. Ο Μέντελσον χαρακτήρισε το έργο «Συμφωνία Καντάτα» και θέλησε με αυτό, όπως και με τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά του έργα, να αναφερθεί στην προσωπική του πίστη. Έτσι, βάζει ως μότο της συμφωνίας την εξής φράση του Λούθυρου: «Αλλά ήθελα όλες τις τέχνες και ιδιαίτερα τη μουσική να τις βλέπω στην υπηρεσία εκείνου που τις έδωσε και τις δημιούργησε». Ο Μέντελσον σε αυτή τη συμφωνία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αποσπασμάτων της γραφής, αναφορά στον Γουτεμβέργιο που το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ήταν η Βίβλος, κυρίως από τους ψαλμούς. Η πρώτη εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στην Εκκλησία του Αγίου Θωμά της Λειψίας ως μέρος των εκδηλώσεων. Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία και ο Μέντελσον το παρουσίασε αρκετές φορές τους μήνες που ακολούθησαν, στις 23 Σεπτεμβρίου στην Αγγλία, στη διάρκεια του Μουσικού Φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ και στις 3 και στις 16 Δεκεμβρίου στην Gewandhaus της Λειψίας. Την τελευταία συναυλία παρακολούθησε και ο βασιλιάς της Αξονίας, στον οποίο εξάλλου ήταν αφιερωμένο το έργο όταν εκδόθηκε το 1841. Απόψε εμείς θα ακούσουμε τη Δεύτερη Συμφωνία, την επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος του Φέλιξ Μέντελσον, από τη Χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Herbert Blomstedt. Σολίστ είναι η σοπράνο Νίκολα Χίλεμπραντ, η μέτσο σοπράνο Μαρία Χενριέτε Ράινχολντ και ο τενόρος Τίλμαν Λίχτ.

Αυτή ήταν η δεύτερη συμφωνία, η επωνομαζόμενη δοξαστικός ύμνος του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt. Σολίστ ήταν η σοπράνο Νικόλα Χίλεμπραντ, η μέτζο σοπράνο Μαρία Χενριέτε Ράινχολτ και ο τενόρος Τίλμαν Λίχτη. Και κάπως έτσι κλείνει το μουσικό γράμμα που γράφτηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025 και ανοίξαμε εμείς απόψε, το οποίο φρόντισε να φτάσει στους δέκτες σας ο Γιάννης Ψυχογιός και διάβασε η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ακούτε τρίτο.
5: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
6: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
5: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι η συζήτηση για τη μαγική χρήση της γλώσσας κινείται σε έναν χώρο περιθωριακό ως προς το κύριο σώμα της και ότι με αυτήν την έννοια έχει περιορισμένο ενδιαφέρον, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρήση αφορά έναν χώρο όχι περιθωριακό αλλά οριακό, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάζει εξαιρετικό, στρατηγικό δε ενδιαφέρον για την κατανόηση της γλώσσας γενικότερα, καθώς τα όρια ορίζουν. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς κάποια ειδικότερη εξοικείωση με τα ζητήματα της μαγείας και των γλωσσικών χρήσεων που την εκφράζουν για να κατανοήσει και να αισθανθεί την οριακότητα αυτή. Το παράδειγμα της κατάρας αρκεί. Οι λέξεις μοιάζουν να μετατρέπονται σε βλήματα που εκτοξεύονται εναντίον κάποιου με τη βεβαιότητα ότι μπορούν να δράσουν και να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος της κατάρας ή της μαγικής εποδής χτυπιέται με ήχο, όπως λένε στην Κεϊλάνη. Από πού αντλεί ο γλωσσικός ήχος αυτή τη δραστικότητα, την ικανότητα να επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων? Από την πανάρχαια αντίληψη ότι λέξη και πράγμα αποτελούν μία αξεχώριστη ενότητα. «Τι είναι αυτό που είναι μέσα σε κάθε πράγμα?», ρωτά ένα νέο ελληνικό ένιγμα. «Η λέξη είναι η απάντηση, το όνομα». Η αντίληψη αυτή, που παρενθετικά επιζεί για πολλά χρόνια στην παιδική αντίληψη για τη γλώσσα, εξηγεί τη δραστικότητα του μαγικού λόγου. Ο λόγος επηρεάζει τα πράγματα γιατί ανήκει σε αυτά. Είναι μέρος της φύσης τους, εκτιμά ο Χριστίδης. Σε αυτήν την αρχαίγονη συγγένεια γλώσσας και πραγματικότητας βασίζεται ο μαγικός λόγος. Και η μαγική αυτή αντίληψη για τη γλώσσα δεν είναι παρά η μυθική διατύπωση μιας κρίσιμης αλήθειας. Τα πράγματα υπάρχουν για την ανθρώπινη νόηση στον βαθμό και με τον τρόπο που έχουν εμπλακεί στον ιστό της γλώσσας. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα. Η λέξη μιλιά έχει ένα νόημα και το νόημά της είναι μία γενίκευση αφαιρετικά συγκροτημένη, μία κατηγορία. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τη συγκεκριμένη μιλιά που έχετε στον κήπο σας παρά μόνο μέσω αυτής της γενίκευσης που συγκροτεί το νόημα της λέξης μίλια. Και η γενίκευση αυτή δεν είναι προϊόν μιας ακαδημαϊκής στοχαστικής θεώρησης του κόσμου από τον ανθρώπινο νου, αλλά μιας ενεργητικής βιωματικής σχέσης με αυτόν. Τα νοήματα της γλώσσας που δημιουργούν την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα είναι τα φαινομενικά ψυχρά αποτυπώματα της θερμής αλληλεπίδρασης υποκειμένου και αντικειμένου. Αυτή ακριβώς η θέρμη αναδεικνύεται σε όλη της την εκρηκτική ένταση στον μαγικό λόγο. Η γλώσσα ξαναγίνεται δύναμη που δρά πάνω στην πραγματικότητα για να τη μετασχηματίσει. Η θέρμη που γέννησε τη γλωσσική σήμανση αναβιώνει μέσα στην ατομική ή συλλογική επιθυμία, που εξαπολύει γλωσσικά βλήματα για να επιδράσει στα πράγματα. Αυτή είναι η αποκαλυπτική οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας, υπογραμμίζει ο Χριστίδης, στο εκτεταμένο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκία, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Σαν λωτός που πλέει σε καθαρό νερό. Τόσο ποιητικά χαρακτηρίστηκε η πιανιστική μελωδική σύνθεση Λιλάκ του πολυβραβευμένου αρμένιου πιανίστα Τιγκράν Χαμασιάν, που βουτάει βαθιά στο μουσικό πηγάδι της πατρίδας του, γοητεύεται από τα απλά και βαθιά μηνύματα των μύθων της και τα μεταφέρει άλλοτε με ηρεμία, όπως ακούσαμε με το απαλό αγγίγμα του στο πιάνο, άλλοτε όμως με δυνατούς ρυθμούς και εθέριες φωνές, ενωποιώντας αυτοσχέδια τζαζ ακούσματα, ενίοτε με βαριά rock riffs που λατρεύει, όπως έχει πει, με τον τελικά το πιάνο, ηχογραφώντας άλλοτε δίσκους με κινηματογραφική μουσική, άλλοτε με σκληρή υφή, άλλοτε ως οδές στη φύση, στη μνήμη και στο πνεύμα της πατρίδας του.

Είναι η στιγμή που ο νεαρός πρίγκιπας Αρέγ βλέπει την αντανάκλαση της αγαπημένης του Μανουσάκ στο νερό. Αυτή τη στιγμή, τη στιγμή του έρωτα, απομονώνει ο Τιγκράν Χαμασιάν στη σύνθεση «He saw her reflection in the water», μία από τις 24 συνθέσεις εμπνευσμένες από το αρχαίο αρμένικο παραμύθι «Το πουλί με τις χίλιες φωνές», που αφηγείται την ιστορία του νεαρού πρίγκιπα Αρέγ, ο οποίος αφήνει το βασιλείο του για να αναζητήσει ένα μυθικό πουλί, το οποίο τα τραγούδια μπορούν να φέρουν ειρήνη και αρμονία στον κόσμο.

Τα λουλούδια μεσκέλ είναι έντονα κίτρινα, μοιάζουν με μαργαρίτες, φύονται στην Αιθιοπία και ανθίζουν το Σεπτέμβριο για να σηματοδοτήσουν το τέλος της περίοδου των βροχών. Συμβολίζουν την ομορφιά, την επιβίωση, την αναγέννηση και την νεότητα και συνδέονται με τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής Μέσκελ που σημαίνει σταυρός. Η γιορτή περιλαμβάνει το όνομα μιας μεγάλης πυράς, η οποία συμβολίζει τον καπνό που οδήγησε την Αγία Ελένη στο σημείο που ήταν κρυμμένος ο σταυρός. Οι πιστοί συλλέγουν κάρβονο από τη φωτιά για να σχηματίσουν ένα σταυρό στο μέτωπό τους. Την εκδοχή του Mescal Flowers που ακούμε είναι από τη συνεργασία του γερμανικού συγκροτήματος Web Web με τον γερμανό ράπερ Max Herre και τον πατέρα της αιθιοπικής jazz, τον βιμπραφωνίστα Mulatu Astatke.

Είναι οι Sorcerers ή αλλιώς οι μάγοι από την Αγγλία που αναγνωρίζουν την αιθιοπική jazz του Μούλα του Άστατκε ως θεμέλιο λίθο της μουσικής τους. Το The Last Transmission που ακούμε ήδη κλείνει το άλμπουμ Other Worlds and Habitats. Drums, κρουστά, μπάσο, εθερικά φλάουτα, κλαρινέτα, ξυλόφωνα και ασφαλώς βιμπράφωνο.

Η άρπα, το βιμπράφωνο και το σοπράνο σαξόφωνο στροβιλίζονται σε μια τροχιά μελωδιών, αστρονομικών διαστάσεων και αρχαίων κοιμηλίων στο άλμπουμ Ancient Relics του Αυστραλού σαξοφωνίστα Lucien Johnson.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σκαρφαλώνοντας το δέντρο, συναντάμε ένα σπάνιο άλμπουμ της spiritual jazz σκηνής, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά το 1974, κυκλοφόρησε το 1976 και επανεκδόθηκε το 2025. Τίτλος του «Το πνεύμα του Δαβίδ». Ο σαξοφωνίστας Jeff Jones δημιούργησε το σεξτέτο «People's People» ως κολεκτίβα, συμπλέγοντας το πνεύμα της δεκαετίας του 70, εποχή κοινωνικής αναταραχής που καλούσε για κοινωνική ενδυνάμωση. Ο Jones κυριολεκτικά απέτησε από τους μουσικούς 3 χρόνια αυστηρών προβών πριν από την ηχογράφηση, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε σε μία συνεχή λήψη. Το άλμπουμ «The Spirit of David» ηχογραφήθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Περιλαμβάνει 4 κομμάτια και θα ακούσουμε ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό, το απολαυστικό 14-λεπτο Q Street, όπου spiritual jazz, soul, funk και world music ενώνουν τα κλαδιά τους.

Και από την οργιώδη αϊθαρή μουσική της δεκαετίας του 70 ερχόμαστε στο πολυπρισματικό σήμερα, στον κοντραμπασίστα Γιώργο Πανταζόπουλο, ο οποίος επιλέγει το κλασικό jazz σχήμα πιάνο τρίο με τον πιανίστα Αλέξανδρο Λυκοθανάση και τον ντράμερ Παναγιώτη Θέμα να το συμπληρώνουν και κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του με τίτλο «Some Things I've Never Told You», προσδίδοντας το κοντραμπάσο μελωδικό παράρυθμικό ρόλο, καθιστώντας το ενίοτε πρωταγωνιστή των συνθέσεών του. Την κύρια ιδέα της μελωδίας για το Bluesy Night Ride την έγραψε σε ένα βραδινό λεωφορείο, εξού και ο τίτλος, σε μια περίοδο που, όπως ισχυρίζεται, οι επιρροές από τους μπασίστες Oscar Pettiford και Ray Brown ήταν κυρίαρχες.

Το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, ο σαξοφωνίστας Γιάννης Κασέτας, το ονόμασε «The Truth About the Alien Invasion in Egypt». Κυκλοφόρησε το 2007 με το συγκρότημά του «The Funk Wizards» και ανέδειξε τη μουσική του «Γκάμα». Το 2017 κυκλοφόρησε το «Northern Lights» με την τιμητική σύμπραξη του τενόρου σαξοφωνίστα Craig Handy. Και το 2025 κυκλοφορεί το 7ο άλμπουμ του, τον πολυμορφικό καμβά «Far», με 7 συνθέσεις, με το εναρκτήριο κομμάτι «The Armenian», εμπνευσμένο από τον πιανίστα Tigran Hamasyan, να μας εισάγει σε ένα άλμπουμ πολλαπλών περιόδων και ιδεών, εμπνευσμένων από τον ιμπροσχενισμό του Claude Debussy μέχρι τη σύγχρονη jazz της Νέας Υόρκης. Μαζί του ο Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης στον μπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα drums, σε ένα αργό blues ταξίδι στη Βενετία.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
5: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Με μια άγνωστη μα σημαντική κυρία για τη μουσική της θα ξεκινήσει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Η Ουκρανή Στεφάνια Τούρκεβιτς, γεννημένη στο Λβίβ, κατά τη δύση του 19ου αιώνα, έζησε μια δύσκολη μα γεμάτη μουσικά ζωή. Θεωρείται η πρώτη σύγχρονη Ουκρανή συνθέτρια. Ως νεαρά σπούδασε στη Βιέννη της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας για να σπουδάσει αργότερα πιάνο στο Βερολίνο και να γυρίσει στην πατρίδα της, όπου αφιερώθηκε και στη σύνθεση. Ήταν δύσκολες και περίεργες εποχές τότε. Μπορούσε κανείς να έχει γεννηθεί στην Αυστρο-Ουγγαρία, να έχει μεγαλώσει στην Πολωνία, να παντρευτεί στην επικράτεια του Τρίτου Ράιχ, να δουλέψει στη Σοβιετική Ένωση και να ζήσει τα τελευταία του χρόνια στην Ουκρανία. Και όλα αυτά χωρίς να έχει φύγει από το Λβίβ. Με τον Ιταλό άνδρα της, έπειτα βρέθηκε στην Ιταλία, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις δυνάμεις των συμμάχων. Έπειτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως πάντα ένιωθε την νοσταλγία της πατρίδας. Κατά την παράδοση της περίοδου εκείνης, ειδικά για τις γυναίκες, συνέθεσα και παιδικές όπερες. Τα τραγούδια της πολύ αργότερα άρχισαν να γίνονται γνωστά και ήταν μάλλον το μόνο μέρος του ρεπερτορίου της το οποίο απέκτησε κάποια αναγνώριση. Αργότερα, όσο ο ψυχρός πόλεμος εντυνόταν και η κόντρα μεταφέρθηκε στο διάστημα με τον περίφημο Space Race, η συνθέτρια συνέθεσε και τη Συμφωνία του Διαστήματος, της οποίας ηχογράφησε δυστυχώς, ήταν αδύνατο να βρω. Όμως ενδιαφέρον έχουν και τα έργα που συνέθεσε νωρίτερα, όπως η πρώτη συμφωνία, την οποία θα ακούσουμε τώρα. Στεφάνια Τούρκεβιτς.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία της δεκαετίας του 30 της Ουκρανής συνθέτριας Στεφάνια Τούρκεβιτς. Όμως, στην άλλη μεριά τώρα του κόσμου, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, το πρώτο έργο της οπερατικής τριλογίας του Γκλάς για τους μεγάλους άνδρες που άλλαξαν την ιστορία δεν είναι ασφαλώς μια όπερα που ακολουθεί κάποια πλοκή αφήγηση. Το έργο αυτό, Einstein on the Beach, που στην πραγματικότητα είναι περισσότερο έργο του Wilson, που απλώς ο Γκλάς γράφει τη μουσική, είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναθεώρησης, αν θέλετε, στον 20ο αιώνα, της φόρμας και του μέσου. Κάποιος το περιέγραψε σωστά σαν ένα ρολόι από εκείνα των οποίων φαίνεται ο μηχανισμός και κανείς μπορεί να διακρίνει περισσότερο το μηχανισμό παρά τους δείκτες και την ώρα. Ίσως και μονάχα το μηχανισμό. Ένα αφαιρετικό έργο που ακουμπά το σύμπαν του Άινστάιν, όμως όχι μέσα από κάποιο είδους βιογραφία ή στιγμιότυπα της ζωής του, αλλά μέσα από την ιστορία του 20ου αιώνα.

Και κλείνουμε με ένα έργο από ένα διαφορετικό παράλληλο σύμπαν της Cindy McTee, το όνειρο του Αϊνστάιν. Εδώ πλέον χάνουμε το συνεχές του χρόνου, καθώς παρελθόν, παρόν και μέλλον αναμειγνύονται, ενώνονται σε ένα όλο άχρο.

0: Και με το έργο της Cindy McTee φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

καθοδηγούμενοι από τον πιανίστα Jonathan Fjord Bretthold, ξεκινήσαμε σήμερα με το σχήμα του Alfugl. Alfugl, που είναι κάτι μεταξύ φάλαινας και πουλιού. Μυθικό. Και τώρα σε μια μεγάλη απώλεια, η οποία βέβαια έχουμε μάθει να τις λέμε όχι απώλειες, αλλά εμπλουτισμό. Πάμε να θυμηθούμε τον αξέχαστο Αμπντούλα Ιμπραήμ.

από το άλμπουμ Cape Town Revisited. Abdullah Ibrahim, η Dollar Brand, με τη σύνθεση του Σοβέτο. Ο Abdullah Ibrahim, γεννημένος βεβαίως Adolf Johannes Brandt, τον Οκτώβριο του 1934. Είπαμε ότι ήταν γνωστός και είναι γνωστός και με τα δύο ονόματα, και Dollar Brandt. Είναι αυτός ο νοτιοαφρικανός πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Η μουσική του αντανακλά πολλές από τις μουσικές επιρροές της παιδικής του ηλικίας στις πολυπολιτισμικές περιοχές του λιμανιού του Cape Town, που κυμαίνονται από παραδοσιακά αφρικανικά τραγούδια μέχρι το gospel της εκκλησίας και τα ράγκας, μέχρι και πιο μοντέρνα όμως jazz, αλλά και δυτικά στυλ. Ο Ibrahim θεωρείται η κορυφαία φυσιονομία στο υποείδος της jazz του Cape Town. Μέσα στη jazz, η μουσική του αντανακλά ιδιαίτερα την επιρροή του Thelonious Monk και του Duke Ellington. Είναι γνωστός ιδιαίτερα ως Mannenberg, ένα jazz κομμάτι που έγινε ένας αξιοσημείωτος ύμνος κατά του apartheid. Και αυτό ακούμε τώρα.

Κάποτε συζητούσαν δημοσιογράφοι με τον Νέλσον Μαντέλα για τη μουσική, τις μουσικές επιρροές και για διάφορα είδη, τοπικά ή διεθνή, γιατί η jazz είναι jazz. Και γύρισε και τους είπε, εσείς λέτε Μπετόβεν, αλλά εμείς έχουμε κάτι καλύτερο ή εξίσου, τέλος πάντων. Καλό. Ο πατέρας της Νότιας Αφρικής λοιπόν αναφερόταν στον Αμπντουλάχ Ιμπραήμ, αυτόν τον πιανίστα της jazz που εστιάζουμε σήμερα. Παίρνουμε αφορμή βέβαια από τον πρόσφατο χαμό του. Καταγόμενος, όπως είπα νωρίτερα, από το Cape Town, αναγκάστηκε να εξοριστεί λόγω του apartheid. Αλλά βέβαια συνέθεσε και έργα, όπως νωρίτερα το Mannenberg που το ακούσαμε. Και ο Ιμπραήμ συνέχισε να σπουδάζει μουσική αρκετά χρόνια βέβαια στην νεανική του περίοδο και προμηθευόταν δίσκους στη jazz από Αμερικανούς. Και αυτό γινόταν στις αποβάθρες του Cape Town, του λιμανιού. Μου θυμίζει βέβαια αυτό το κλασικό, το ότι πολλοί από εμάς των γεννημένων δεκαετία του 60 πηγαίναμε και αγοράζουμε στο Μοναστηράκι δίσκους που δεν κάνανε εισαγωγές στις κορυφαίες εταιρείες και τους βρίσκαμε από τις αναχωρήσεις των Αμερικανών που δουλεύανε στη βάση της Λιφάδας, στη βάση του Ελληνικού όπως λέγαμε. Και εκεί βρίσκαμε διάφορα καλούδια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα βρούμε στην ελληνική αγορά, στην αθηναϊκή τέλος πάντων. Και αυτή ήταν η αιτία που οδήγησε για τους φίλους του να του δώσουν το παρατσούκλι dollar. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος γιατί dollar brand, εντάξει το brand είναι το πατρικό, το γονικό του όνομα. Το dollar ήταν επειδή πήγαινε και με ένα δολάριο αγόραζε δίσκους. Ήταν για χάρη έτσι της ανταλλαγής. Και εγώ προσωπικά θυμάμαι, δηλαδή θυμάμαι που άλλαζα ένα δολάριο με 28-30 κάπου δραχμές στα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτά βέβαια, δεν γίνονταν βέβαια στη σημερινή εποχή. Έτσι λοιπόν το 58 σχημάτισε τη δική του jazz πάντα γνωστή ως dollar και κατά την εποχή του apartheid, δεκαετία του 60, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, εκτός βέβαια μια σύντομη επιστροφή στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 70 και παρέμεινε συνέχιση βέβαια στην εξορία με εξαρχές δεκαετίας του 90. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών είχε εκτεταμένες περιοδίες σε όλο τον κόσμο και εμφανίστηκε μαζί με μεγάλους καλλιτέχνες καταξιωμένους της jazz, Max Roach, Carlos Ward, Randy Weston και άλλες κλασικές ορχήστρες στην Ευρώπη. Εδώ εμείς θα πάμε να θυμηθούμε τη δική του σύνθεση με αφορμή βέβαια ανάμνηση του Duke Ellington και γι' αυτό το αφιέρωσε Dedication to Duke Ellington. Abdullah Ibrahim.

εντυπωσιακό και δύσκολο να μπει σε αυτόν τον στίβο της jazz σε ηλικία 15 χρονών, πράγμα το οποίο το έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 40 και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο. 10 χρόνια αργότερα είχε καθιερωθεί στη σκηνή της jazz με το καλλιτεχνικό όνομα, όπως είπα νωρίτερα, Dollar Brand, και εξήγησε γιατί και Dollar, και σχημάτισε το θρυλικό συγκρότημα Jazz Epistles, επιστολές δηλαδή της jazz, στο οποίο συμμετείχαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, άλλοι συμπατριώτες όπως ο Χιού Μασακέλα, που είχαμε ένα αφιέρωμα πρόσφατα για αυτόν, έναν το μεγάλο τρομπετίστα, τον οποίο συναντήσαμε κιόλας, και ο Γιώνας Γκουαγκουά. Λοιπόν, το συγκρότημα έμεινε μακριά από την πολιτική μουσική, αλλά το σκληρό το κλίμα έγινε αυτό μετά τη σφαγή του Sharpeville το 1960. Ήταν οι θηριωδίες βέβαια του καθεστώτος του Apartheid της Νότιας Αφρικής. Και ήταν αυτή η αιτία που όθησε τον Ίμπραχιμ να φύγει από τη Νότια Αφρική παρέα με την τραγουδίστρια Σάτιμαντ Μπεντζαμίν, η οποία έγινε και σύζυγός του. Ήταν jazz τραγουδίστρια η Σάτιμα. Σάτιμα Μπέα Μπεντζαμίν έγινε το όνομά της. Και κάναμε μαζί και δύο παιδιά. Και μάλιστα ένας εξ αυτών είναι ο Jean Gray, underground rapper στην αμερικάνικη σκηνή. Και η Σάτιμα Μπέα Μπέντζαμιν, αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγός του ήταν αυτή που τον σύστησε στη Ζυρίχη, στο Duke Ellington. Είναι, και γι' αυτό μάλιστα έχει και μεγάλη αγάπη και το αφιέρωσε και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα, Dedication to Duke Ellington. Αν σε συστήνει ο Ellington, θα ανοίξει και όλες τις πόρτες του jazz οικοδομήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγμα το οποίο έγινε βέβαια, γιατί ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ένας μεγάλος τέτοιος μουσικός να τον συστήνει στο αμερικάνικο κοινό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός που τον επηρέαζε, του άρεσε και είχαν μαζί κάποια φιλία. Το επόμενο κομμάτι είναι για τον Coltrane. For Coltrane, Abdullah Ibrahim Idola Brand.

Ο ηχογράφηση που έγινε το 1981 στο Βερολίνο, Duke's Memories είναι ο δίσκος, Live at Berlin, και ήταν for Coltrane, για τον Coltrane αφιερωμένο. Αλλά εδώ και στη συνέχεια σμίγει με τον συμπατριό του Hugh Masekela στην τρομπέτα, 12 times 12.

jazz επιστολές στο σχήμα, καθοδηγούμενο από εδώ τον κορυφαίο Dollar Brand, η Abdullah Ibrahim και Hugh Masekela στη τρομπέτα, παρέα με τους jazz epistles, δηλαδή jazz επιστολές, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν αναφορά στο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε, λέγεται At-Tin Al-Mu'amalam, έτσι πρέπει να το πρόφερα σωστά, το έχω γράψει. Η θρησκεία είναι θεραπεία και είναι συμπεριφορά. Και συζητούσε για την Ισλαμική ηθική, όπως η ταπεινότητα, η μετάνοια και η σημασία του καλού χαρακτήρα. Βέβαια, τα πράγματα τα οποία σε κάθε θρησκεία μπορεί να αλλάξουν και να περάσει από ένα εκρεμές, από τη μία.

και σε μια άλλη φάση. Εδώ όμως θα προχωρήσουμε εμείς με Γκάφσα, γιατί υπήρχε στην Τινησία ραδιοσταθμός Ράδιο Γκάφσα. Υπόψη ότι η Αφρικανική Ήπειρος άκουγε την άλλη άκρη από την κάτω ή πάνω πλευρά. Γινόταν και με τη Δύση και Ανατολή αυτά, έτσι. Ράδιο Γκάφσα.

ένας συμβολισμός, θα έλεγα, προσωπική άποψη, έτσι είναι η γνώμη μου, για την καύσα, που στη βερβέρικη διάλεκτο σημαίνει το μέρος το νερό, είναι κάτι σαν όασης. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και για σπαστή τον Μωά μεθανισμό ο μεγάλος Ιμπραήμ. Dollar Brand ή Abdullah Ibrahim, όπως τον ξέρουμε. Τώρα, εδώ από τη τιμή, φοροτιμή στον Fats Domino, Duke Ellington και Thelonious Monk. Fats, Duke and the Monk και ο τίτλος.

για να δώσεις το στίγμα ενός δορυφόρου ή ενός ουράνιου σώματος. Από όσο θυμάμαι πρέπει να δώσεις 3 σημεία στον ορίζοντα πάνω ψηλά. Κάτι τέτοιο ανάλογο επιχειρεί και ο Αμπντούλα Ιμπραήμ. Συνθέτοντας αυτό το κομμάτι που φέρει τίτλο Fats, Duke and Monk. Fats Domino, Duke Ellington and Thelonious Monk. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα από τον φόρο τιμής στον μεγάλο μουσικό πιανίστα Αμπντούλα Ιμπραήμ, παλαιότερα γνωστός Dollar Brand. Και κλείνω με αυτό το οποίο είχε πει κάποια στιγμή, ότι δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει μέλλον. Αλλά εμάς τους μουσικούς της jazz υπάρχει μόνο το παρόν. Ο χρόνος είναι τώρα, τώρα. Γι' αυτό παίζουμε. Ο Τζον Κόλτρεϊν του είχε πει κάποτε ότι αν έπαιζε σε μια συναυλία σε ένα κλαμπ και έβρισκε τον εαυτό του να παίζει ακριβώς τις ίδιες νότες που είχε παίξει την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, θα σταματούσε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Μπορώ να πω είμαι πλήρως παρόν όταν παίζω, αλλά αν, λέμε, αν ο διοργανωτής, πράγμα που γινότανε και γίνεται πάντα, με ρωτήσει αν μπορώ να παίξω αυτό που έπαιξα χτες, δεν μπορώ να θυμηθώ τι έπαιζα χτες. Έτσι λοιπόν, και εμείς αποχαιρετούμε παίζοντας αυτό το Maraba Blue. Που Maraba βέβαια, από όσο ξέρω, πρέπει να είναι μέσα στον Αμαζόνιο, κοντά στην πολιτεία Παρά. Μπορεί να παίξει και εκεί, να έφτασε ο μεγάλος μουσικός.

με αυτή την υπέροχη μελωδία Maraba Blue, που είναι σημείο που τέμνονται δύο μεγάλοι ποταμοί στην περιοχή του Αμαζονίου, στο βόρειο άκρο πάνω, κάπου στο δρόμο ή από όταν έρχεσαι από τη Βενεζουέλα, από το Καράκας. Αμπντούλα Ιμπραήμ, ο φιλοξενούμενος σήμερα, θυμηθήκαμε βέβαια λίγα πράγματα από τη ζωή του μουσικά. Αυτό ήταν ο δίσκος από το της δεκαετίας του 90, Cape Town Flowers. Υπενθυμίζομαι πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με 6 αποσπάσματα από τη μουσική της κωμωδίας Le Nouveau Monde του Γάλλου ηθοποιού και συνθέτη Ζαν-Μπατίστ Μωρίς Κινό, 1687-1745. Τα 6 αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγή, Εμβατήριο, Γκαβότ, Ροντό, Είσοδος του Έρωτα και της Αυλής του, Καναρί. Παίζει το σύνολο αριών.

ακούσαμε 6 αποσπάσματα από τη μουσική της κωμωδίας Le Nouveau Monde του Γάλλου ηθοποιού και συνθέτη Jean-Baptiste Maurice Kino 1687-1745. Εισαγωγή, εμβατήριο, γαβότ, ροντό, είσοδος του έρωτα και της αυλής του Καναρί. Έπαιξε το σύνολο Άριον. Επόμενη επιλογή του BBC, το Largo, από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Richard Strauss. Η συλλογή αυτή τυπώθηκε το 1881, όταν ο συνθέτης ήταν 17 μόλις ετών. Ερμηνεύει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε το Λάργκο από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Ρίχαρτ Στράους. Ερμηνεύσει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί ο ψαλμός 147 Λάουντα Γερούσαλεμ του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι 1602-1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο.

ήταν ο ψαλμός 147 «Λάουτα Ιερουσαλήμ» του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι, 1602-1676. Ερμήνευσε το σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο». Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο, καθώς και το ανταντίνο και μενουέτο για σεπτέτο χάλκινων πνευστών του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμηνεύει το σύνολο Royal Academy of Music Brass Soloists.

Ακούσαμε το πρελούδιο, καθώς και το αντατίνο και μενουέτο για σεπτέ το χάλκινον πνεύστον του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμήνευσε το σύνολο Royal Academy of Music Brass Soloists. Ακολουθούν τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ρίχαρντ Φλούρι, 1896-1967. Τα τρία κομμάτια είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, αντατίνο, μενουέτο. Ερμηνεύουν η Σιμπίλ Τσόπ, βιολί, και Ιζαμπέλ Τσόπ,

Ακούσαμε τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ρίχαρντ Φλουρ, 1896-1967. Ερμηνεύσαν η Σίμπιλ Τσόπ βιολί και Ίζαμπελ Τσόπ πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, μουσική μπαλέτου από την όπερα μπαλέ Ανακρέων του Λουίτζι Κερουμπίνι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπράτισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε μουσική μπαλέτου από την όπερα «Μπαλέ Ανακρέων» του Λουίτζι Κερουμπίνι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διεύθυνε ο Όντρε Λενάρ. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Μεγάλη σονάτα για πιάνο σε μη μίζωνα, έργο 41» του βοημού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Ιγνάτς Μόσελες, 1794-1870. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con spirito, menuetto o scherzo με ένδειξη allegro molto, romanza με ένδειξη andante espressivo και rondo με ένδειξη scherzando allegro ma non troppo. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Tom Beggin.

ήταν η μεγάλη σονάτα για πιάνο σε μη μίζωνα, έργο 41 του βοημού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Ιγνάτς Μόσελες, 1794-1870. Ερμήνευσε σε φορτεπιάνο ο Τόμ Μπέγκιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφώνια Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μαεστόζο σε μη ύφεση μίζωνα, αντάντε σε ντο ελάσσονα και πρέστο σε μη ύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο Γκέτς Ρουστιχ, βιολί, και ο Βέρνα Ερμπρέχτ, βιόλα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διευθύνει ο Τσάν Μουνιάν.

Ήταν η Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν ο Γκέτς Ρουστίχ βιολί και ο Βέρνα Έρμπρεχτ βιόλα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διεύθυνε ο Τσάν Μουνιάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 2, έργο 36, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο μόλτο αλέγκρο κονμπρίο σε ρε μίζωνα, λαργκέτο σε λα μίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο και τρίο σε ρε μίζωνα και αλέγκρο μόλτο επίσης σε ρε μίζωνα. Την ορχήστρα των ηλυσίων πεδίων του Παρίσιου διευθύνει ο Φιλίπ Χερβιγιάτ.